μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

que clair. Στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ.

παλιού μου παλτό. Το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου.

το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τις σκέψεις

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Ινκεφαλονιά 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ινκεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Super League. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης παρέμεινε ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς. Στην δέκατη είναι η Καλαμάτα με 7. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, σποράδες Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μα τόσο προληπτικός είναι, καλή κυρία.
2: Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις.
3: Παναγία μου! Είδω η γαβάτα, γιατί σε πειράζει. Με πειράζει και με παρδιράζει. Γρουσούσα πρώτου βαθμού.
2: Τι είναι αυτό? Έβαφα τα νύχια μου.
3: Δεν τα έβαφες, κάκοβες. Νύχια βαμμένα, χέρια κομμένα, γρουσούζα στη γρουσούζα. Τι είναι αυτό? Μαύρος γάτος, μαύρος γάτος στο σπίτι μου. Ξοκισμένος θα είναι. Έλα εδώ μας. Πώς είναι?
2: Ευτυχία.
3: Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Δεν είχε τόσο.
2: Μαυροφύ.
3: Μαυροφύ, θα σε λένε φουλάκι μου. Πω, πω, γρουσούζα. Τρίτη και δεκατρείς. Τρίτη και δεκατρείς. Ή αρχή από φράσπαρο από φράδον. Παραγία μου.
2: Δεν τρελάθηκες.
3: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Εν βέβαια σήμερα τι περιμένεις. Τρίτη και δεκατρείς. Τρίτη και δεκατρείς. Καλό περιμένεις.
4: Δεν πιστεύω να είσαι η προληπτική.
5: Εγώ καθόλου.
4: Α. Εντάξει, νόμιζα, γιατί όχι, θα είχαμε θέματα. Θα είχαμε προβλήματα.
5: Γιατί θα είχαμε θέματα.
4: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
5: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
4: Εγώ δεν είμαι.
5: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα νύχια στο βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο
4: χρώμα. Το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
5: Την Τρίτη δεν κόβεις, δεν σου αρέσει το κίτρινο, δεν περνάς κάτω από σκάλα, δεν σου αρέσει η μαύρη γάτα να την βλέπεις. Πώς δεν είσαι.
4: Άλλο. Αν εξαιρέσεις αυτό, δεν είμαι προληπτικός.
5: Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι προλήψεις.
4: Λεπτομέρειες τώρα.
5: Εγώ δεν είμαι καθόλου πάντως, δεν τα πιστεύω αυτά.
4: Δεν τα πιστεύεις. Θα σου πω εγώ που είναι σήμερα Τρίτη και 13. Καλημέρα και για καλό και για κακό, πάρτε τα μέτρα σας.
5: Μην τον ακούτε, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τον ακούτε. Επειδή και φοβάται τα πάντα και τρέμει τα πάντα, αφήστε τον, άστε τον, να ζει το μύθο εκεί πέρα. Να φοβάται τα πάντα, τις μαύρες
4: γάτες. Κάτσε ρε παιδί μου, ο λαός μας καθόλου τυχαία θεωρεί γρουσούζικη την Τρίτη και 13.
5: Εντάξει.
4: Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη.
5: Έπεσε η πόλη, γι' αυτό. Από
4: και γιατί το 13 σπάει την αρμονία του 12. Οι 12 θεοί του Ολύμπου. Κατάλαβες.
5: Ναι.
4: Οι 12 μαθητές του Χριστού.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Σπάει λοιπόν η αρμονία.
5: Ναι,
4: έρχεται και η Τρίτη από πάνω, που
5: αυτό
4: είναι κατσικοπόδαρη, δηλαδή γενικότερα.
5: Το ακούω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
4: Άλλοι λαοί, ας πούμε, οι δυτικοί θεωρούν την Παρασκευή.
5: Ναι.
4: Παρασκευή και 13. Γιατί σαν σήμερα που είναι Παρασκευή και 13.
5: Σήμερα δεν είναι Παρασκευή για 13, είναι Τρίτη και 13.
4: Που είναι Τρίτη και 13.
5: Αϊ καλά.
4: Αλλά για τους άλλους, λοιπόν, σαν σήμερα ήθελα να πω, το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ομολογούν ότι είναι αιρετικοί και λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Ήταν Παρασκευή και 13, λοιπόν, σαν σήμερα το 1307. Και γι' αυτό αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά στον δυτικό κόσμο. Για μας όμως και για τους Ισπανόφωνους, γρουσούζικη είναι η Τρίτη και 13. Εγώ προληπτικός δεν είμαι, το δήλωσα. Αλλά για καλό και για κακό, ξανασκεφτείτε το σήμερα. Έχει και μια συννεφιά, τι συννεφιά? Εδώ πέρα δεν βλέπουμε τίποτα έξω.
5: Δεν εγώ που 7 η ώρα ήταν μαύρο σκοτάδι έξω.
4: Δεν το βλέπεις, γιατί τώρα
5: σκοτάδι,
4: τι είναι.
5: Ναι, σήμερα
4: είναι. Άσπρο είναι το σκοτάδι.
5: Ναι.
4: Κοίτα πώς είναι έξω.
6: Πάρε κάτι σκοτάδια.
4: Μαύρα, κατά μαύρα. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8.
5: Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι Τρίτη και 13. Πιο πολύ με έχει κουράσει αυτός ο καιρός που έχει πάρα πολύ υγρασία. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
4: Είναι και μια ηλικία αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
5: Με ενοχλεί η υγρασία αυτή. Δεν μπορώ. Έτσι, εντάξει, τα λουμπάγκα μου. Δηλαδή, πραγματικά να το γυρίσει σε βοριά. Να μήπως δούμε άσπρη μέρα και εμείς ηλικιωμένοι.
4: Ουγάρ έρχεται
5: συμφωνώ,
4: μόνο.
5: Εσύ αγόρι μου, εσύ είσαι τζόβενο, το έχουμε πει.
4: Εγώ είμαι κομμάντο. Καλημέρα, Φέδρα. Τρίτη και 13, λέει. Τι ωραία. Αξέχαστο ο Σταυρίδης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Φέδρα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger.
5: Μου το έχει βγάλει το παρατσούκλιο, ρε.
4: Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι.
4: Και εμένα πώς με λέει εμένα.
5: Τι
4: δεν διαβάζει το υπόλοιπο του μηνύματος.
5: Όχι. Ψηλό, όμορφο βουτυράτο.
4: Καλά τώρα.
5: Εντάξει.
4: Καλά τώρα.
5: Επειδή σε κοροϊδεύει ο κόσμος, σε τρολάρει. Σε τρολάρει ο Real Blogger, γιατί ξέρει τι ψώνιο είσαι.
4: Θα θέλει.
5: Σε τρολάρει.
4: Καλημέρα και σε σένα, Θοδωρή. Να είσαι καλά, φίλε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Αφροδίτη, στην Χίο, στον Στέφανο και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη.
5: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
4: Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας, λοιπόν, εσείς πιστεύετε στις προλήψεις? Πιστεύετε ότι είναι γρουσούζικη ημέρα η Τρίτη και 13, σε αντίθεση με εμάς βέβαια? Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
7: Απαναθέμα σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
8: Του να πάρει ο διάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς, πανάθεμάσαι.
4: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ αγάπη υπάρχει σε αυτό το ραδιοφωνικό δίδυμο. Ο κύριος Γιώργης Ταβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
9: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή από φράς των αποφράδων.
4: Αυτή ακριβώς. Η αρχή από φράς.
5: Ναι. Και ο Βασίλης στην Πετρούπολη στέλνει την καλημέρα του και λέει: Αμαλία, είσαι θεά. Αυτό.
4: Περαστικά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Με πρωινό παρέα μαζί σας, λέει, δεν φοβάμαι Τρίτη και 13. Θα πάει καλά η μέρα μου. Καλά, μην ορκίζεσαι. Καλημέρα, Μαρία.
5: Μια χαρά πάει. Πω, πω.
4: Αλλά μετά όταν θα ακούσεις αυτά που έχει ετοιμάσει Κάτζου, θα σου πω εγώ.
5: Θα ανοίξει η καρδιά της.
4: Ναι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Και ο Κώστας στο 13 λέει, είναι το αγαπημένο μου νούμερο, ειδικά στο προπό και την πίεση, τη μεγάλη. Άστο, μην το θυμίζεις τώρα, γιατί παίρνουμε πίεση εδώ πέρα το πρωί, στην κυρία. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στο Θεόδωρο, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε και το θυμίζεις, θα το αναφέραμε και εμείς, το είχαμε προγραμματίσει. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο όμως είναι η μέρα της ΔΕΗ σήμερα? Γιατί σαν σήμερα λοιπόν έγινε η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Φεύγοντας λοιπόν, οι ναζί κατακτητές ανατινάζουν ό,τι βρίσκουν, ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Πέραμα, πάνε στο Κερατσίνι και εκεί ενωμένοι οι Έλληνες τους αποθούν και σώζουν τη μοναδική μονάδα ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ο απλός κόσμος εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του μαζί με μαχητές του Ελλάς και απέτρεψαν αυτήν την ανατίναξη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, σαν σήμερα το 1944. Και τι δεν έχουμε να σας πούμε σήμερα, πέρα από τις προλήψεις και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Έχουμε θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάς Πασόκ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
5: Του Καρτερού, τα αυτά που είπε ο Πάνος ο Καμένος και βεβαίως ουσιαστικά τον μήνυσε τον Κωνσταντόπουλο η κυρία Άννα Παπαδοπούλου για αυτό που συνέβη, ο ΝΕΡ, έτσι και τις απειλές που δέχθηκε. Λοιπόν, και καλώς έκανε για μένα η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στην κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό. Θα τα πούμε γιατί θα έχουμε και μαζί μας γύρω σε 9 και 20 τη Βούλα και Χαγιά την εκλεκτή συνάδελφο για να μας αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
4: Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας είναι στην πρώτη γραμμή για άλλη μια μέρα, για άλλον ένα μήνα, για άλλον ένα χρόνο. Και ανατιμήσεις οι οποίες έρχονται, ετοιμαστείτε, θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
5: Και
4: φυσικά
5: υπάρχουν.
4: Ορίστε.
5: Και ήδη υπάρχουν ακρίβειες.
4: Και ήδη υπάρχουν βεβαίως, λέω για τις νέες που έρχονται. Και βέβαια για τις εξελίξεις και με τα καύσιμα και βέβαια τα μέτρα που περιμένουμε αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Η επιδότηση, μάλλον θα τα πούμε.
4: Και σε διεθνές επίπεδο το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την Kimberly Guilfoyle. Τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ? Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της,
5: ναι.
4: Είπε ο Πρόεδρος Τραμπ.
5: Και βέβαια όλη αυτή η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για πολλά βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια εκεί για ένα ντίζελ, πάει περίπατο. Εχθές το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα $106. Δεν φαίνεται, μάλλον μόνος του της κάνει τη συμφωνία στο Τραμπ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και για εκεχηρία που είχε πει ο Ζελένσκι και ενεργειακή δεν υπάρχει, δεν το δέχεται το Κρεμλίνο. Άρα είμαστε στα ίδια και χειρότερα, θα πω εγώ.
4: Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί και εκεί οι άνθρωποι είναι σε μεγάλη ανησυχία, και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
5: Επειδή μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω και διάφορα. Ωραία. Ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, είναι το, είπε και τα λοιπά. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη και την Κυριακή βγήκε σε συνέντευξη τύπου και είπε. Συνέντευξη, συγγνώμη, τηλεοπτική, όχι συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι δεν θα γυρίσει κανένα παιδί. Και λογικό. Δηλαδή, τι πρέπει να πει ο Υπουργός, όχι. Αυτό α γυρίσουνε. Είπε, μέχρι να είμαστε βέβαιοι, ποιος θα στείλει το παιδί του. Ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Έχει δώσει απαντήσεις. Αλλά νομίζω στην Καθημερινή πρωτοσέλιδο σήμερα ότι το σχολείο αυτό είχε να ελεγχθεί όσον αφορά τις εγκαταστάσεις από το 2003.
4: Από το 2003 που είχε γίνει κάποια τροποποίηση.
5: Ναι, να ρωτήσω εκεί κάτι. Οι εγκαταστάσεις σχολικές πιανού ευθύνη είναι? Γιατί εδώ πέρα τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά.
4: Ποιανού από ό,τι γνωρίζω είναι των Δήμων.
5: Α, μπράβο. Α, μπράβο, να τα λέμε και αυτά, γιατί ακούω διάφορα πράγματα που πραγματικά οι Δήμοι δεν είναι υπεύθυνοι. Για όλες τις περιοχές και δεν μιλάω μόνο και δεν τα ρίχνω. Επειδή σε όλα τα σχολεία, όλα τα σχολικά κτίρια είναι ευθύνη των Δήμων.
4: Εκεί είναι μια περίπλοκη κατάσταση όμως, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, εκεί όπου πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Υπάρχει ένα χαοτικό σκηνικό, ναι, όσον αφορά τις ολινώσεις. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις το 2003. Δεν βρίσκουν τώρα τα σχέδια για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, ο έλεγχος που ολοκληρώθηκε χθες λέει ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο έλεγχος λοιπόν στεγανότητας που έγινε εκεί στις ολινώσεις αποκλείει διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα όμως μένει να μάθουμε από πού προκύπτει αυτή η δυσάρεστη οσμή. Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί με άλλα. Έχουμε και αθλητικά. Έχουμε και ειδήσεις για την υγεία σας. Και τι δεν έχουμε μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα μάθουμε και τα του καιρού για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα. Η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, με ψηλόβροχο εδώ στην Αττική. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο 48ωρο.
5: Ένα
4: να υπάρχει μια επιδείνωση. Θα μας τα πει.
5: Και την Αττική.
4: Ακριβώς, ο Τάσος Αρνιακός.
5: Στα αθλητικά, χθες έκανε η Καλαμάτα την έκπληξη.
4: Καλά, εντάξει.
5: Μιλάμε, κέρδισε το. Έγινε χαμός, λέει. Έτσι, κέρδισε το Μπάουκ, δεν κέρδισε 3-1. Τα θυμάμαι καλά, τα έχω διαβάσει.
4: Μέσα στην Τούμπα.
5: Μέσα στην Τούμπα.
4: Η Καλαμάτα 1-3 τον Μπάουκ στην έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Σε πολλά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
5: Μπράβο, Καλαμάτα.
4: Μαύρη θύελα.
5: Μαύρη θύελα.
4: Και από την άλλη, στέρισε το δικαίωμα από τον ΠΑΟΚ να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γιατί με τη νίκη του ΠΑΟΚ, χθες θα ανέβαινε στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε η Καλαμάτα, αλλά όλα τα λεφτά, Αμαλία, ήταν η περιγραφή που έκανε ο Σωτήρης Γεωργούτσος. Είναι ο γνωστός αθλητικογράφος, ναι, της Καλαμάτας, που αγαπάει ιδιαίτερα αυτή την ομάδα. Και η περιγραφή του χθες στη νίκη της Καλαμάτας ήταν επική.
10: 0-1, 0-1 η μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, στο 28. Ζούμε ένα όνειρο, ένα όνειρο. Είμαστε στο 56 και Κένεθ Βάρκας παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και γράφει το 1-2, θα τρελαθώ. 2 γκολ στην Τούμπα, δεν έβαλε ούτε ο τεράστιος Diego Armando Maradona. Τι όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα. Μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, θα τρελαθώ. Είμαστε στο 66, την μπάλα την έχει πάλι ο τρομερός ο Βάρκας. Τη δίνει στον Αλόνσο, Αλόνσο, στον Κουρμινόσκι. Γκολ, γκολ. 1-3 στο 66. Τι ζούμε, Θεέ μου, η Dream Team των μικρομεσαίων. Η μαύρη θύελα, 1-3 στη μεγάλη Τούμπα. Γκολ αυτή η ομάδα. Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα στη Σούπερ Λίγκα. Όνειρο ζω, από τα Λόνια στα Σαλόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αδέρφια.
4: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στη μαύρη θύελα.
5: Στην Καλαμάτα, αλλά φοβερός.
4: Είναι θεός, είναι μοναδικός. Περιγραφές του δεν υπάρχουν.
5: Το ζει σίγουρα.
4: 2 γκολ στην Τούμπα δεν έβαλε ούτε ο Μαραντόνα. Η Dream Team των μικρομεσαίων, από τα Αλόνια στα Σαλόνια.
5: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ. Μπράβο, μου φτιάξει τη διάθεση, βρε Ιωσήφ μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Καλημέρα Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Όχι Χρήστο, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει αυτό που αναφέρεις με τον κύριο Μητρόπουλο. Εάν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να καταλάβουμε για ποιο ακριβώς θέμα μιλάς. Τώρα, για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μία επιχείρηση ή είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει φαντάζομαι ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Edere Soft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. es1go.gr. Έλα Κάτζου, μαύρη θύελα, δεν ξέρω. Η μαύρη θύελα είναι σίγουρα η Καλαμάτα.
5: Ναι.
4: Η άλλη θύελα που θα έρθει,
5: ναι.
4: Δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο 48ωρο, αλλά για αυτό πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει
5: είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας. Κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο.
11: Και στους φίλους ακροατές του ELFM. Πράγματι, μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά να πλήττει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο και κυρίως από τη Λευκάδα και κάτω, στη Δυτική Στερεά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ευρυτανία, στην Πελοπόννησο ολόκληρη, αργότερα το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής από το απόγευμα και μετά, την Εύβοια, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί πέντε θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, και αργό την νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή στα Χανιά ας πούμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με συνευχές όμως που γρήγορα έχουν ήδη πυκνώσει, κυρίως στις δυτικές περιοχές της Αττικής αλλά και στα κεντρικά με βροχές, οι οποίες το πρωί είναι ελαφρές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα δυναμώσουν με τοπικές καταιγίδες ισχυρότερες από τις 6-7 η ώρα το βράδυ, ως αργά τη νύχτα μέχρι και τα μεσάνυχτα σχεδόν.
4: Οπότε Αττική Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το βλέπουμε ότι είναι ήδη βαρύ το σκηνικό του καιρού.
11: Ναι,
4: ότι θα πάμε.
11: Θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και μετά θα βαρύνει ακόμα περισσότερο και θα έχουμε και καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.
4: Και έχουμε βελτίωση στην Αττική από αύριο.
11: Από αύριο μικρή βελτίωση, όχι τίποτα σπουδαίο. Περιμένουμε και αύριο βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι τόσο πολύ ισχυρές, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Από εκεί πέρα υπάρχει βελτίωση. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και δυνατούς ανέμους ενίσχυση των βορειάδων που θα φτάσουν 7 με 8, θα στο γιο τα 9, θα αποκλειστεί ακόμα και τα 10 από εδώ. Ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, αφού θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, θα πέσει 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασίες. Δηλαδή από τους... στην Αθήνα αύριο θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου.
4: Μάλιστα.
11: Αυτό. Όσον αφορά στην Αττική περιμένουμε, όπως σας είπα, τα φαινόμενα συγκεκριμένα. Ανέμους όχι σημαντικούς, μέχρι 4-5 το πολύ εξυποπόρο, αλλά μέσα στη νύχτα θα δυναμώσουν, θα γυρίσουν σε βοριάδες. Οι νοτιάδες και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία. Σήμερα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
4: Μάλιστα. Αγαπητέ Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά.
11: Να είστε καλά.
4: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
11: Καλημέρα. Προσοχή μεγάλη. Γεια.
4: Ακούσατε λοιπόν, κυρίως τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ στην Αττική,
5: ναι.
4: Αλλά και αύριο θα είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού.
5: Προσοχή.
4: Λίγη προσοχή παιδιά, ένα 48ωρο είναι, θα περάσει. Καλημέρα στο Χρήστο στο Κερατσίνη. Καλημέρα, λέει, Dream Team των Βραχαίων και των Μεσαίων. Σήμερα ξεκινώ σε νέα δουλειά. Καλά θα πάει αυτό.
5: Μπράβο, μπράβο. Άντε, καλή αρχή, φίλε. Μη μασάς, μην ακούς το καλαμαράκι.
4: Όλα να πάνε καλά. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που εκβιάζουν τίποτα εργοδότες. Κανόνισε χρήστο την πορεία σου, έτσι. Άντε, καλημέρα, φίλε, καλή αρχή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
5: Δεν τελείωνε. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
4: Είπα εγώ δεν θα το πει. Θα το πει. Δεν κρατιέται. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
12: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
18: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά.
22: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
23: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
23: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Μέρη είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Ντίντερς της οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αρχίζουν από σήμερα, από το πρόγραμμα Προλαμβάνω, οι δωρεάν μαστογραφίες για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου Μαγιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή με Mrs. Robinson. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon. Με την τεράστια αυτή πορεία για 7 δεκαετίες στο χώρο της μουσικής, Simon & Garfunkel, φυσικά το ντουέτο που έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και στη συνέχεια η σόλο καριέρα του Paul Simon. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα την περιγραφή του Γιώργου Τσου νωρίτερα από την νίκη της Καλαμάτας, και η Κατερίνα το ίδιο. Γράφει η Κατερίνα: ρε παιδιά μου, έφτιαξε τη διάθεση ο Γιώργου Τσος. Κοιμόμουν όρθια στη δουλειά και ξύπνησα αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί τονωτικά ο συγκεκριμένος στις περιγραφές του, πραγματικά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Αποφεύγετε, λέει, σήμερα τις μαύρες γάτες. Αν τις δείτε τρεις φορές, περιστροφή γύρω από τον εαυτό σας, κάνοντας το σταυρό σας. Και αποφύγετε να περνάτε κάτω από γέφυρα και σκάλα. Να σε καλά, Δημήτρη. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει? Η Κάτζο εδώ δεν τα παραδέχεται
1: εγώ,
0: αυτά.
1: Εγώ όχι, είπα, δεν πιστεύω. Όσοι πιστεύουν, το δέχομαι, το σέβομαι.
0: Κοίτα εδώ τι λέει η Άννα. Κάποια στιγμή, λέει, είχα πάει για δουλειά σε μια επιχείρηση στην οποία η αφεντική να ήταν πολύ προληπτική. Αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Πήγαινε λοιπόν και άφηνε τη βρύση ανοιχτή για να ρέει το χρήμα. Είδες κόλπο. Εγώ, λέει, δεν το ήξερα, περνούσα και την έκλεινα. Μετά από λίγο, λέει, ξανά και ξανά, μέχρι που μου εξήγησε μια συνάδελφος τι παίζει και σταμάτησα να την κλείνω. Οπότε πάμε να ανοίγουμε τις βρύσεις για να ρέει το χρήμα. Τώρα, σκεφτείτε λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
1: Καλημέρα στην Αγγελική στην Πάτρα, που και εκεί ο ουρανός, λέει, είναι μαύρος. Ναι, έχει πιάσει δυτικά η κακοκαιρία, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε και εκεί θα έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Τι είδηση ήταν αυτή χθες που μάθαμε από το Περιστέρι?
1: Τη δηλητηρίαζε το σύζυγό της.
0: Τον πρώην σύζυγό της.
1: Τον πρώην, ναι.
0: Τον πρώην
1: σε συνεργασία και με τους γονείς της. Απίστευτο. Τι του έριχνε, λέει, μες στα ποτά
0: φαγητά?
1: Ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Παιδιά, παιδιά.
0: Κάποια στιγμή είχαν πάει για φαγητό,
1: ναι,
0: σε μια ταβέρνα. Πρώην σύζυγοι, βέβαια, έχουν ένα παιδί. Εντάξει, διατηρούσαν κάποιες σχέσεις. Στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, η ιατρική επισκέπτης η σύζυγος, η πρώην σύζυγος. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος είχε αρχίσει και δεν ένιωθε καλά. Και πήγε στον ιδιοκτήτη εκεί του εστιατορίου και του παραπονέθηκε. Του λέει:
1: ναι,
0: κάτι έχουν τα φαγητά σου. Του λέει: αυτός, ρε παιδί μου, αποκλείεται. Εγώ είμαι μια χαρά. Κάνε ένα έτσι, ψάχνει τις κάμερες και βλέπει ότι κάποια στιγμή που είχε σηκωθεί ο πρώην σύζυγος να πάει στην τουαλέτα, η πρώην σύζυγος κάτι του έριχνε εκεί στο φαγητό και στο ποτό. Του μπήκανε λοιπόν ψήλοι στα αυτιά, βάζει κάμερες στο σπίτι και την τσακώνει να μπαίνει μέσα με αντικλείδι και να του βάζει μέσα σε φαγητά, σε
1: στο
0: μέλι.
1: Στο μέλι.
0: Και στο μέλι του έβαζε τον ανθρώπου ατροπίνη. Με το που το βλέπει, κινητοποιείται ο άνθρωπος, αρχίζει να την κυνηγάει, φωνάζουν, έρχεται η αστυνομία, τη συλλαμβάνουν και βρίσκουν στο αυτοκίνητό της και την ατροπίνη και γάντια και μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί παραδέχθηκε λοιπόν ότι κάθε μέρα του έριχνε και κάτι.
1: Ναι, αλλά και ήταν οι γονείς πιο πέρα.
0: Ναι,
1: το γνώριζαν, δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Ναι, δηλαδή, ήταν και οι γονείς.
1: Εντάξει τώρα, έβαζε δηλητήριο λοιπόν στα γέμματα του συζύγου της. Εντάξει, μαζί με τη συνεργασία των γονιών της. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Ήθελε να τον ξεκάνει τον άνθρωπο.
0: Η υπόθεση φυσικά παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Τι?
1: Τίποτα, στο καφεδάκι σου το πρωί, λέω.
0: Πάπα να θεμάσαι.
1: Πάπα να θεμάσαι. Το πρωί δεν σου φέρω καφεδάκι.
0: Ναι, μου φέρνει.
1: Δεν θα καταλάβεις και τίποτα.
0: Α, κομμένος ο καφές από αύριο. Τσαγάκι το πρωί εδώ πέρα στην κουζίνα του Real. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, θέλουν να μας ξεκάνουν. τώρα που μιλάμε για τις σχέσεις έτσι των ζευγαριών που κάποιες φορές φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Τάκρα, εντάξει.
0: Τι μου λες εσύ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Του λες σε όλα τα χρήματα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, του τα κρύβεις.
1: Βέβαια.
0: Και το ομολογείς έτσι.
1: Το ομολογώ τι.
0: Δημόσια.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Τι Γιάννη, ακούω. Άμα θέλω να πάρω ένα βρακί, δηλαδή να πρέπει να το ζητάω.
0: Άλλο ρε παιδί μου, αλλά γενικά του κρύβεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Είναι Αφρική, είναι προς τα εκεί. Δεν νομίζω να ακούει τώρα πρωί-πρωί.
0: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό τα λες έτσι άνετα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ένα γκάλωπ χθες από το Action 24.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτήσανε λοιπόν παντρεμένους εάν κρύβουν λεφτά από το τέρι τους. Έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι απαντήσεις έδωσαν οι άντρες κατά κύριο λόγο, αλλά και μία κυρία.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά από σύντροφό σας?
3: Όχι. Ποτέ.
2: Ποτέ?
3: Ποτέ, τίποτα.
2: Γιατί είναι ο αρχηγός του σπιτιού.
3: Η γυναίκα πάντα, ναι.
4: Όχι.
2: Ποτέ.
4: Ποτέ.
2: Γιατί θεωρείτε ότι αυτό ήταν έτσι της παλιάς γενιάς ή συμβαίνει αυτό?
4: Αντίθετα, διαχειρίζομαι εγώ όλα τα χρήματα. Δουλεύαμε και δυο, είχαμε ένα κοινό λογαριασμό και φαίνεται ότι ήμουν καλύτερη στα οικονομικά και διαχειρίζομαι εγώ πάντα τα χρήματα.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός σπιτιού, εσείς ή η γυναίκα?
3: Καλά, τώρα τι ρωτάς, ένα παντρεμένο τι θα σου πει, η γυναίκα είναι.
2: Έχετε κοινό ταμείο με τη γυναίκα, σας είχατε κρύψει ποτέ χρήματα?
3: Όχι.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού?
3: Η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι κύριοι οι οποίοι απάντησαν, τι είπανε? Δεν κρύβαμε ποτέ λεφτά από τη γυναίκα. Εκείνη είναι η αρχηγός σπιτιού.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Μία γυναίκα απάντησε και τι είπε? Όχι, λέει, δεν έχω κρύψει γιατί τα διαχειρίζομαι εγώ έτσι κι αλλιώς τα λεφτά.
1: Σου λέει, γιατί να κρύψω αυτά, διαχειρίζομαι εγώ.
0: Οι καημένοι οι σύζυγοι λέγανε, εμείς παιδιά δεν ξέρουμε, η γυναίκα κάνει κουμάντο. Οι κυρίες, λέει, δεν χρειάζεται γιατί εγώ κάνω κουμάντο. Υπήρξε και μία κυρία δε, η οποία έδωσε μία αποκαλυπτική απάντηση.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
4: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
2: Είσαι ο άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν, πείτε μου,
4: υπάρχει γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Να. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι, εδώ συμφωνώ είναι με την κυρία. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο, πάντα τέτοια. Εσείς κρύβετε χρήματα από τη σύζυγο, τολμάτε? Πείτε μας λοιπόν στο studio 3LFM.gr, γιατί από ό,τι καταλάβαμε οι σύζυγοι, οι καημένοι, ό,τι βγάζουν το βάζουν στο κοινό ταμείο, το διαχειρίζεται η γυναίκα. Ενώ αντίστοιχα οι κυρίες κάνουν τις καβάτζες τους, έτσι, για να μην παίρνουμε εμείς χαμπάρι οι υπόλοιποι. Τα αθώα πλάσματα.
1: Εσείς είστε τα αθώα πλάσματα.
0: Εγώ κυρίως, ναι.
1: Η κυρία τι είπε? Ότι ναι, γιατί πρέπει να έχουμε και τα προσωπικά μας έξοδα. Πάμε και ένα κομμωτήριο. Φτιάχνουμε και ένα νύχι. Πώς θα γίνει? Γιατί γελάς? Δεν έχω δίκιο. Κάτι σκέφτεσαι τώρα, ε?
0: Παντρεμένος είναι, τι να πει. Ο Στέφανος για παράδειγμα λέει, τι να κρύψω, εγώ δεν έχω φράγκο. Εσύ φίλε δεν έχεις και προβλήματα. Ο Real Blogger, μα τι γκάλο που είναι αυτό ρε παιδιά, λέει. Είναι δυνατόν να κρύψεις λεφτά από γυναίκα? Ο Γιώργος, ποιο είναι το κεφάλι στο σπίτι? Ο άντρας φυσικά. Ναι, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα και πάει το κεφάλι όπου θέλει. Εντάξει παιδιά, καταλάβαμε και εσείς είστε πολύ δυναμικοί. Ελεύθεροι πάνω απ' όλα, εκφράζεστε ελεύθερα.
1: Μα παιδί μου, είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν διαχειρίζεται ο άντρας τα χρήματα, ή λογικό η γυναίκα να κρύβει κάποια χρήματα για τις προσωπικές της ανάγκες.
0: Είναι η τρίτη φορά που το λέω.
1: Εάν όμως διαχειρίζεται.
0: Τι προσωπικές ανάγκες έχει πια δηλαδή?
1: Τι δεν θα
0: ψωνίσεις? Για να κρύβει τόσα λεφτά.
1: Μια φουστίτσα, ένα φουστανάκι, ένα παντελονάκι.
0: Αρχίζει.
1: Ένα παπουτσάκι.
0: Έλα, πρόσθεσε λίγο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Να κάνεις τα νυχάκια σου, να κάνεις τα μαλάκια σου.
1: Αυτά.
0: Να κάνεις γενικά τα ποτέ σου, τις αποτριχώσεις σου.
1: Τα μαλλιά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι είναι καραφλοί μετά από κάποια ηλικία. Τι να κουρέψεις? Μια φορά το μήνα, εντάξει, σιγά, μια φορά το δίμηνο.
0: Για όλα έχει μια δικαιολογία.
1: Λοιπόν,
0: το βρίσκει απόλυτα φυσιολογικό.
1: Ναι, απόλυτα. Ενώ όταν διαχειρίζεται η γυναίκα σου, γιατί να κρύψω, αφού εγώ τα διαχειρίζω όλα τα χρήματα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλά ρε καλαμαράκι, λέει. Αλήθεια ρωτάς αν κρύβουμε χρήματα από τις συζύγους? Τι μας πέρασες, Κασκαντέρ? Άλλος τολμηρός. Ενώ ο παλιάτσος λέει, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Η τράπεζα μας θυμίζει κάθε μήνα πόσα χρωστάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, το παλικάρι μας, μπήκε στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, που σήμερα και λόγω βροχής αναμένεται να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι, Παναγιώτη?
5: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Όταν βλέπεις βροχόπτωση, ξέρεις ότι θα είναι δυσκολότερη και η κατάσταση στο δρόμο. Ξεκινάμε με μια σύγκρουση από ρηματοφόρου με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στη μεσαία λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος του Ρέντι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κόκκινο μήλο. Προφανώς μέχρι Ρέντι, απλά δεν θέλω να αναφέρω τόσο πολύ αυτή την περιοχή, γιατί τώρα προπονείται και η ομάδα του Αλγκουαθίλ.

0: στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ύψος του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Παρακάτω.
0: Τελείωσε.
2: Α, δεν έχει παρακάτω.
0: Όχι.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Παναγιώτη. Μαράκι μου, καλημέρα, λέει η Μαρία. Χρήματα δεν ξέρω αν κρύβουν όλες οι γυναίκες. Τις σακούλες με τα ρούχα και τα καλλιτικά τα καμουφλάρουμε όλες. Μπράβο, μαράκι μου.
2: Μπράβο, Μαρία, μπράβο για την ειλικρίνεια.
3: Έτσι, είσαι ειλικρινή και εγώ το ίδιο.
2: Ναι, ναι, ναι, και εσύ το ίδιο, βέβαια, ναι. Βέβαια.
3: Δεν είπα εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ο Real Broken λέει πολύ όνομα σε βρίσκω κάτζου. Τι να κάνω, ρε, ζωγράφια με είπε. Τι να κάνω, να μην πω την αλήθεια.
2: Καλά, καλημέρα και στον Δημήτρη. George Best, το ξέρεις τον George Best? Ήταν ένας από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ και της Εθνικής, και έλεγε: «Στην καριέρα μου κέρδισα πολλά χρήματα. Τα μισά τα χάλασα σε ποτά και γυναίκες. Τα υπόλοιπα απλά τα ξόδεψα». Καλημέρα, Δημήτρη. Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Άλλος ένας τολμηρός, ο Δημήτρης. Έχω κρύψει, λέει, λεφτά, αλλά πάλι στη γυναίκα μου πήγαν. Άκαρπες οι προσπάθειες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ανοίξει θέμα εδώ από ό,τι βλέπω, έτσι. Πολλές θα κρύβουνε. Αλλά κανένα σύζυγος.
3: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
2: Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη που είναι ακόμα νύχτα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα.
4: Πάρε κάτι σκοτάδια.
2: Αυτά είναι και στο Πόρτο Ράφτη. Ενώ η Ελένη από την άλλη λέει: «Ναι, η Τρίτη και 13 μας μάρανε. Θα ρίξει τις υπόλοιπες μέρες. Τρέχαμε στα λιβάδια με ξέπλεκες πλεξούδες». Έχεις δίκιο, αγαπητοί φίλοι. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Real FM.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: προβλήματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: είναι ο ημίτος, ρε παιδιά, χάθηκε.
1: Χάθηκε.
0: Δεν φαίνεται, παιδί.
1: Τίποτα δεν φαίνεται. Τίποτα. Βαριά συννεφιά.
0: Ναι. Τι ωραίο τραγούδι όμως. Σήμερα έχει γενέθλια η κυρία Νάνα Μούσχουρη.
1: Χιλιόχρονη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Και φωνή. Και. Εντάξει.
0: Και πραγματικά με διεθνή καριέρα, έτσι. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά για διεθνείς καριέρες. Εδώ μιλάμε πραγματικά για διεθνή καριέρα. Έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 5 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Με καριέρα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ την είχαν υποτιμήσει κιόλας, έτσι.
1: Ναι,
0: όπως συμβαίνει άλλωστε πολύ συχνά σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Νάνα Μούσχουρη, λοιπόν, να είναι γερή. Λίγο πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, καλημέρα στον Νικόλαο. Σιγά μην κρύψουμε λεφτά από τη γυναίκα, λέει. Αφού έχουμε κοινό πορτοφόλι. Του συζύγου πάντα. Αν μπορείς, κάνε κι αλλιώς.
1: Εγώ γλίτωσα, γιατί ο Γιάννης είμαι στο αεροπλάνο. Έχω γλιτώσει.
0: Έλατε. Η Θεοδώρα βέβαια διαμαρτύρεται από την άλλη.
1: Τι
0: αφού
1: λέει?
0: Δεν κρύβουν, λέει, χρήματα.
1: Ναι, Θεοδώρα
0: οι
1: μου.
0: Οι σύζυγοι. Πώς έχουν όλοι φιλενάδες και πληρώνουν εξόδους και τα λοιπά. Άντε τώρα, λέει, που το παίζουν και
1: έτσι,
0: θύματα.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ με τη Θεοδώρα είμαι. Μπράβο, Θεοδώρα μου. Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έλα βρε Θεοδώρα και εσύ αμέσως.
1: Μια χαρά τα πε. Και δεν παίρνουν δώρα στις γυναίκες, τους παίρνουν στο τρίτο πρόσωπο.
0: Έλα, έλα.
1: Τι ώρα, έλα.
0: Στο Γιώργο.
1: Θα τα λέμε αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα. Να πούμε, λέει, αν κρύβω λεφτά και αν ακούει, λέει, η γυναίκα μου την εκπομπή, μαύρο φίδι που με έφαγε. Κάτσε στα αυγά σου, φίλε. Ο Ιωάννης είναι παθός. Παθός.
1: Παθός και μαθός.
0: Και μαθός. Έχει πληρώσει καλλιτικό ο Ιωάννης. Καλημέρα, φίλε, περαστικά. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη δεύτερη ώρα. Για πάμε όμως σε ένα σοβαρό θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή φυσικά. Και αναφερόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου τις τελευταίες πολλές ημέρες υπήρχε αυτή η έντονη οσμή αερίου που κινητοποίησε και τις αρχές τελικά. Ολοκληρώθηκε χθες ο έλεγχος από τους τεχνικούς και κατέληξαν στο πόρισμα ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως ακόμα να μπορεί να προσδιοριστεί από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή ο τελευταίος έλεγχος είχε γίνει το 2003.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι διαβάζω και στα ρεπορτάζ, στην Καθημερινή το διάβασα δηλαδή, λέει θα συνεχιστούν, λέει, οι έλεγχοι, γιατί χρειάζεται να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Βρε παιδί, με αυτή η κατάσταση φυσικού αερίου, λέει, ελέγχθηκε μόνο τότε όταν τοποθετήθηκε.
0: Και μετά έγιναν κάποιες μετατροπές. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις και για αυτές τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει, λέει, σχέδιο. Άκουσα χθες από τη Δήμαρχο του Δήμου Αθηναίων να το αναφέρει, αλλά και εκπροσώπους από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν και μαθητές και εκπροσώπους του Δήμου, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
2: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
3: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
2: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος. Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
0: Παραμένει λοιπόν το μυστήριο.
1: Παραμένει το μυστήριο. Πάντως ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι το συγκρότημα δεν θα επανειλειτουργήσει ως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι από πλευράς πολιτείας. Μέχρι δηλαδή, λέει, να διαρριθούν οι έλεγχοι από την πολιτεία, τα υπουργεία και το ΤΕΕ. Μάλιστα, εντάξει. Από το 2003 πάντως είχε να συντηρηθεί, να γίνει έλεγχο στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
0: Πάντως πρέπει να δοθεί μια λύση, καταρχήν να υπάρξει μια επίσημη εξήγηση. Από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να πάψει η ανησυχία και οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια για να πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. 4.000 μαθητές.
1: Εντάξει, απλώς λέω για τους Δήμους όλους που τα σχολεία δεν πρέπει να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στις εγκαταστάσεις. αυτές. Είτε φυσικού αερίου, είτε πετρελαίου, δεν ξέρω κάθε σχολείο τι έχει. Έτσι από το 2003 αφήνει το σχολείο. Και λέω γενικότερα μιλώ για τα σχολικά κτίρια. Δεν πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι τακτικοί.
0: Φυσικά.
1: Που γίνονταν, λέει ο Δήμος Αθηναίων, έτσι. Υπήρχε και μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Οκ. Okay. Αλλά τώρα πώς μπορεί να γυρίσουν τα παιδιά στα Θρανία και να έχει αυτή την οσμή. Δεν θα φοβόσαι να στείλεις το παιδί σου.
0: Εγώ δεν θα το έστελνα.
1: Ούτε εγώ θα το έστελνα.
0: Όπως το ίδιο κάνουν και οι γονείς και έχουν απόλυτο δίκιο. Και οι εκπαιδευτικοί να ανησυχούν, αλλά και οι γείτονες. Μην ξεχνάμε ότι ανησυχούν και οι γείτονες εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί πιστική εξήγηση, να μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το σχολικό συγκρότημα.
1: Και έχουμε και αυτά που γίνεται στην Κυψέλη, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Μητροπόντικος, ότι θα έρθει και διεθνής ελεκτής να δει πώς και τι, και οι άνθρωποι ζουν και αυτοί όσοι έμειναν εκεί και στα κτίρια κοντά, που έχουν υποστεί και ζημιές, ζουν με μια αγωνία. Έχουμε δει, δηλαδή πραγματικά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο ειδήσεων, μια μικρή παρέμβαση του αγαπητού μας φίλου του Δημήτρη Μαύρου,
1: ναι,
0: ο
1: οποίος
0: άκουσε αυτή την συζήτηση που υπάρχει για το αν κρύβουν λεφτά οι σύζυγοι μεταξύ τους κτλ. Και λέει ο Δημήτρης, ο πατέρας μου έλεγε, γιατί ανησυχείς, αφού πάντα έχουμε τον τελευταίο λόγο. Λέμε πάντα στο τέλος ναι στη γυναίκα. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
4: Real FM.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, και εγώ με.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη.
12: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου με γιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο τη Σύγκρου από Νέο Κόσμο. Ουρέ στην έξοδο τη Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή και τα δύο οχήματα προσέκρουσαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα. Από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίτερς της οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν από σήμερα οι δωρεάν μαστογραφίες από το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Περισσότερα στο enikos.gr.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι, όχι, όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
14: Α, εντάξει. Γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Επιστροφή στις νίκες στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για την Αταλάντα μετά από 42 ημέρες. Επικράτησε με 3-1 απέναντι στη Βενέτσια για την έκτη αγωνιστική. Στην Αγγλία και στην Premier League, η Coverdy κέρδισε με 2-0 τη Newcastle στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Ο μήνας έχει 13 κάτσου. Καταραμένη ναι. μέρα.
1: Μα
0: είναι και Τρίτη και 13, δύο φορές καταραμένη μέρα. Ναι. Φτου, μακριά από μας, χτύπα ξύλο.
2: Φτου.
0: Σκόρδα, φέρτε σκόρδα.

0: Εγώ βγήκα όμως. Από τις 5 το πρωί για να έρθω να δω την Κάτζου.
1: Τι έκανες.
0: Αυτό έκανε.
1: Πάντως για όσοι είναι προληπτικοί, σήμερα η μέρα είναι για αυτούς, για Παναγία βοήθα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όπως βάζουν πλεξούδες σκόρδα, αυτό έκανε ο Καλαμαράκης. Μία έχει φέρει στο γραφείο μια πλεξούδα σκόρδα, να!
0: Ναι, γιατί ματιάζομαι και εύκολα.
1: Για, ματιάζει το παλικάρι.
0: Είναι
1: μας.
0: Και αυτό.
2: Λοιπόν. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράστων αποφράδων. Παναγία μου!
0: Αυτή είναι η αρχή αποφράστων των αποφράδων.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και καλή τύχη. Θα μας χρειαστεί.
1: Και καλή τύχη.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μη μασάτε, αφήστε τον, είναι προληπτικός. Δεν είμαστε όλοι.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Προσπαθούμε να σας δούμε εκεί έξω, αλλά παιδιά, μαύρη λαπλάκωσε.
1: Ακριβώς.
0: Μαύρη σαν καλιακούδα. Βροχερό το σκηνικό του καιρού, τα ακούσατε και από τον Τάσο Αρνιακό. Έντονα φαινόμενα στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά ταυτόχρονα βροχερό το σκηνικό και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: 48 ώρες λοιπόν επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα, άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ κατά τόπου στο Αιγαίο. Οπότε παιδιά, πάρτε τα μέτρα σας, ένα 48 ώρο είναι, θα περάσει. Δεν θα πας κανένα ταξίδι.
1: Όχι.
0: Το Αιγαίο, τίποτα σήμερα.
1: Δεν θέλω πουθενά.
0: Ιδανική ημέρα.
1: Δουλεύω, δεν μπορώ να πάω ταξίδια.
0: 3 και 13 με 10 μποφόρ.
1: Δεν θα
0: πού
1: πάω.
0: Πού θες να σε στείλω.
1: Δεν θέλω που
0: τι δώρο θέλεις
1: να
0: σου. Μα θέλω να κάνω κάτι για
1: μα
0: σένα.
1: Μα μην κάνεις, άστο.
0: Τι είπε, είναι και ακατάδεκτη, τι να την κάνω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο προληπτικός, τι θέλει,
0: θέλω να πω κάθε βράδυ, χλαπακιάζει μία σοκολατίνα, παιδιά. Η Κάτζου πριν πάει να κοιμηθεί, ανοίγει το ψυγείο, ανοίγει το κουτί και παίρνει μία σοκολατίνα.
1: Για σένα μιλάς.
0: Και την κατεβάζει.
1: Ναι, εγώ τρώω σοκολατίνα.
0: Μου τα έχει πει ο Γιάννης εμένα, με ενημερώνει.
1: Ο Γιάννης χλαπακιάζει σοκολάτες, εγώ όχι.
0: Εγώ δεν είπα για σοκολατίνα.
1: Ούτε δεν μ' αρέσει σοκολάτα πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί δεν είσαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Βέβαια.
1: Homo sapiens.
0: Ναι, είσαι homo erectus.
1: Erectus είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Erectus.
0: Για να μην σου πω νεάντερνταλ.
1: Νεάντερνταλ είμαι. Τι είμαι τελικά. Με έχεις μπερδέψει.
0: Είσαι ένα κράμα, ένα μείγμα.
1: Γιατί τι έχεις σοκολατίνα με το homo sapiens και το άλλο, πώς το
0: είπες. Γιατί πρέπει να ξέρεις, κυρία Κάτζου, εσύ που καταπίνεις κάθε βράδυ μία σοκολατίνα, ναι, ναι, ότι τη ζάχαρη την οποία παίρνεις από αυτή τη σοκολατίνα την έπαιρνε ο homo sapiens σε έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ την τρως στην καθησιά σου. Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, έχουμε πει.
0: Αλλά τώρα, άστο παραμύθι.
1: Δεν
0: πώς γίνεται η μπάκα, πώς έχει γίνει. Μόνο τη έχει γίνει.
1: Βλέπεις καμιά μπάκα, Γιώργο, με μένα.
0: Βλέπει, βλέπει.
1: Είμαι
0: να το
1: Γιώργο, μου, έχω γίνει fit. Μπράβο. Η μπάκα του καλαμαράκι, την μπάκα του καλαμαράκι τη βλέπεις.
0: Ψήτε έχει γίνει, όχι.
1: Δεν τρέπεσαι. Μιλάς για μένα.
0: Ακούω τώρα, ακούσουμε έναν ειδικό.
1: Ένα προφιτερόλ με τη σοκολάτα μέσα και τρώω τον πόλεμο. Λες
0: για προφιτερόλ θα χτυπήσει ο Real Blog.
1: Γι' αυτό το πάω. Μήπως και στείλει τίποτα.
0: Όλοι και κάτι στέλνουν.
1: Να ξέρετε, τα παίρνει όλο καλαμαράκι.
0: Κάνα μιλφέι, κάνα εκμεκ. Ξέρεις εσύ.
1: Όλα, στείλτε εσύ. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Πρόσεξε τώρα, θα ακούσουμε μία ειδικό. Εδώ θα μας πει λοιπόν τι ζάχαρη παίρνουμε ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με το τι συνέβαινε στους προγόνους μας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με τη ζάχαρη.
3: Έχουμε ένα απεπτικό σωλήνα, ο οποίος δεν αφήνει ούτε ένα μόριο γλυκόζης να πάει χαμένο. Το σώμα μας καταναλώνει ενέργεια για να βάλει και το τελευταίο μόριο γλυκόζης μέσα. Γιατί? Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ζάχαρη. Άντε να έβρισκες ένα όριμο φρούτο κάπου σε ένα δέντρο και να το φας.
4: Να σου δώσει.
3: Να σου δώσει λίγη σουκρόζη. Δεν φρουκτόζει. Δεν υπήρχε. Άρα έχουμε εξελιχθεί εμείς οι άνθρωποι να έχουμε ένα σώμα που να τραβάει και να τη θέλει. Για κάθε φορά που τρώμε ζάχαρη, εκρίνουμε λίγη ντοπαμίνη. Αυτό κάποτε μας έσωζε τη ζωή μας. Έχουμε ξεγελαστεί. Δηλαδή, ζούμε σε ένα σώμα που θέλει ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη δεν την έβρισκες ποτέ. Ο εγκέφαλός μας χαίρεται κάθε φορά που τρώει ζάχαρη. Αλλά εμείς σήμερα αυτή τη ζάχαρη ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε μια σοκολατίνα. Η οποία ήταν η ζάχαρη που έβρισκε κάποτε ο Homo sapiens μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς την καταναλώνουμε στην καθησιά μας.
0: Στην καθησιά της.
1: Στην καθησιά του Καλαμαράκης, μία τούρτα, να ξέρετε, σοκολατίνα, όχι μία πάστα.
0: Εγώ είμαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, δεν μου αρέσει ζάχαρη, δεν μου αρέσει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά
1: ξέρεις.
0: Εγώ είμαι homo sapiens, είμαι ο σκεπτόμενος άνθρωπος.
1: Ναι, εγώ τι είμαι.
0: Ερέκτος.
1: Ερέκτος. Εγώ είμαι ερέκτος, λοιπόν. Εντάξει, πάντως εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Και καλά που δεν τρώω, να ξέρεις, γιατί άσε που ακριβένει και υπάρχει έλλειψη.
0: Ωραία, φίλε, εγώ για που καλό το βάλα. Τώρα πάλι στην ακρίβεια με πήγε.
1: Ευτυχώς
0: δεν είναι γυναίκα αυτή δίπλα.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Κρύβει τα λεφτά από τον άντρα της. Θέλει να μου ρίξει μέσα στον καφέ ποτικό φάρμακο. Κάθε πρωί μου μαυρίσει την καρδιά με την ακρίβεια. Βάζω εγώ τη ζάχαρη και τη σοκολατίνα. Ακρίβεια εκείνη κατευθείαν. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ.
1: Ναι, δεν είμαι άνθρωπος, το ξέρω, αλλά επειδή θα ακριβίνει και η ζάχαρη λόγω έλλειψης παραγωγής.
0: Και η ζάχαρη θα ακριβίνει.
1: Ναι, δεν στο είπα την είδηση, την είπα.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά νόμιζα ότι πέρασε ο κίνδυνος.
1: Όχι, δεν πέρασε ο κίνδυνος. Είναι υπαρκτός.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι να πω τώρα για την ακρίβεια. Να και η ζάχαρη. Καλά που δεν τρώω. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
0: Ναι, εμείς που τρώμε δηλαδή που θέλουμε λίγο την ντοπαμίνη μας.
1: Δεν θα
0: είμαστε homo sapiens.
1: Να τη μειώσει.
0: Μάλιστα. Μόνο η ζάχαρη θα.
1: Όχι, όλα θα ακριβίνουνε. Άστα. Μαύρα μαντάτα.
0: Τι άλλο. Και τα αυγά.
1: Ναι, έτσι μου είπες και μου φτιάξες τη μέρα.
0: Άκουγα χθες την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Όπεν.
1: Καλημέρα στο Μάνο και στο Γιάννη.
0: Βγήκε ένας άνθρωπος, ένας καταστηματάρχης και είπε τα ευχάριστα.
4: Ακόμα και χθες που μιλούσα εγώ με τον ορνηθοτρόφο που μου φέρνει τα αυγά, γύρισε και μου είπε: έχει ανέβει 40 ευρώ τόνος η τροφή, έχει ανέβει 40 ευρώ το βιτίο, 30 ευρώ το βιτίο το νερό.
0: Ναι.
4: Ετοίμασε τους πελάτες σιγά σιγά να τους πεις ότι τα αυγά τα χειρώνα που πουλάς στα large. Από 30 λεπτά θα τα παίρνουν 35 λεπτά.
0: Όπα, πάμε πάνω.
4: Αυτό σημαίνει ότι στην καρτέλα
0: αυγό, έτσι,
4: τα 30 αυγά από 9 ευρώ θα πάνε 10 ευρώ.
1: Ωρε φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι
0: 30,
1: μαχαιριά στην καρδιά.
0: 35 τα
1: μαχαιριά αυγουλάκια. Στην καρδιά και τρώω αυγά εγώ.
0: Εγώ να δεις.
1: Έτσι.
0: Και θέλω και το ψωμάκι.
1: Εντάξει, εγώ τρώω τώρα βέβαια μόνο το ασπράδι, αλλά δεν έχει σημασία, το τρώω το βράδυ. Δεν βάζει μόνο το. Πω, πω, τι πάθαμε, δεν το πιστεύω. Είχαν μείνει εκτός αυξήσεων και να τιμήσουν τα αυγά.
0: Τώρα μπήκαν εντός. Και εγώ στο έχω πει, εγώ θέλω αυγά μάτια, ρε παιδί, να βουτάω μέσα και το ψωμάκι.
1: Αυτό είναι το ωραίο. Τι τώρα, σε αυτό συμφωνώ. Ασχέτως ότι δεν πρέπει να τρώμε τι κάνει τα αυγά με ψωμί, γιατί είναι η ηλικία μας τέτοια και εσένα και εμένα.
0: Πάπου να δω. Πάρε και το ψωμάκι.
5: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
6: Φωτιά στα πάντα.
7: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
5: Εγώ επειδή είμαι μόνο μου. Ένα κιλό και το πάω 4 μέρες.
6: Έχουν μικρύνει και φρατζόλες. Έχουν μείνει. Έχουν μικρύνει όλα.
8: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
9: Οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 20-25%. Φοβόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτό και ότι δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
1: Ωραία. Πάνε τα αυγά, πάνε και το ψωμί.
0: Που οι άνθρωποι έχουν δίκιο.
1: Δίκιο, έτσι. Δίκιο μεγάλο.
0: Χτυπιούνται από παντού, δηλαδή και από τις πρώτες ύλες, αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα, και από το κόστος στην ενέργεια. Πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι και αυτοί.
1: Δηλαδή, ένα φαγητό που έλεγες θα φάω αυγά, πατάτες και ψωμί, γιατί υπάρχει αυτό, παιδιά, και είναι και γεύμα μέσα στη βδομάδα. Για πολλούς ανθρώπους, για πολλές οικογένειες, για πολλά παιδιά που τρελαίνονται και εμείς. Πάει το αυγό ακριβένει, το ψωμί ακριβένει. Ωραία, θα περάσουμε. Τα γαλακτοκομικά και φέτα θα ακριβίνουνε και έχουν ακριβίνει μια χαρά.
0: Και ο Χρήστος ρωτάει, τα καλλιντικά θα ακριβίνουν ή όχι. Δεν ξέρω, η Κάτζου τα ξέρει. Αυτά που κρύβει χρήματα από το Γιάννη για να τα παίρνει. Καλημέρα και στον Κώστα. Αγαπητέ φίλε, την είδηση για την Κίμπερλι Κιλφόιλ την είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι, πώς το λένε εκεί, είναι very χολοσκασμένος και εξετάζει την αποπομπή της από την πρεσβεία των Αθηνών. Το μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Φάνη μου, και αυγά θες και σουτζούκι θες και πατάτες τηγανιτές και ψωμί.
0: Δικός μας.
1: Είσαι δικός μας, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν άκουσες την είδηση, την άκουσες βέβαια. Ακριβένουν και τα αυγά.
0: Καλημέρα και στην Αρετή. Δεν της αρέσει, λέει, ούτε η σοκολάτα. Για σένα, λέει, Κάτζου. Mm. Οπότε, λέει, βγάλει συμπέρασμα. Αφού ξέρεις, Αρετή μου. Όποτε λέω εγώ κάτι, ξέρεις τι κάνει εκείνη.
10: Μιλήκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοφονάχης.
0: Παίρνει το γνωστό ύφος. Πες μας τώρα στα σοβαρά όμως.
1: Ποια?
0: Τι περιμένουμε αύριο, γιατί είναι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που όλος ο κόσμος καίγεται για το τι θα κάνει αυτό το χειμώνα.
1: Ακριβώς εκεί είναι η μεγάλη ανησυχία και των όλων μας, όλων των πολιτών. Αύριο τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Φαίνεται ότι θα είναι κάτω από ένα 60, ένα 55, ένα 50. Δηλαδή θα δώσει το κράτος επιδότηση 30 λεπτών, 35 και θα βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Άρα θα πάμε γύρω στο 1,55. Θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα το 1,50 δεν παίρνω όρκο, αλλά κάτω από 1,60.
0: Περιμένοντας λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ακριβώς. Και για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: το οποίο
0: αλλά και για
1: αγορές.
0: Το επίδομα θέρμανσης.
1: Ακριβώς,
0: θα
1: είναι αυξημένο. Να πω ότι χθες το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα $106 το βαρέλι. Αυτό για τις συμφωνίες που κάνει ο Τραμπ, και αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα. Έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. τα ζυμαρικά Μακβέλ χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Μακβέλ και δοκιμή. Τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού?
1: Κοίτα, διατηρείται. Ο κύριος Καρτερός σήμερα είπε ότι είναι δικιά μου η άποψη και μπορώ να γράφω. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα άρθρο γνώμης, ό,τι θέλω. Παρ' όλα αυτά, στο Πασόκ αυτό το χαρακτηρισμός βλάκας. Συγγνώμη, και εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό για τον κύριο Ανδρουλάκη, άναψε τα αίματα. Ήρθε και ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Το Πασόκ λοιπόν, και φυσικό είναι να αντιδράσει και να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Είναι ανεπίτρεπτο, θα
0: να χαρακτηρίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Να μην τρελαθούμε. Ναι, ακριβώς.
0: Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας αρθρογράφος. Είναι και πολιτικός στέλεχος της Ελλάς.
1: Ακριβώς. Εγώ να
0: είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Και απλός αρθρογράφος να είναι, να ήταν. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Να κάνεις κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Σίγουρα με πολιτικά επιχειρήματα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει χθες από την Κρήτη.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV.
1: Βέβαια.
0: Και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε και με τη Βούλα και Χαγιά που μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανοίγουν στον προοδευτικό χώρο. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
12: Πάντως,
11: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης,
12: κύριε Πρόεδρε, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη στο Κρέτα TV.
1: Ακριβώς. Για να ακούσουμε και το σχόλιο της Βούλας και Χαγιά που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιωσήφα Μαλία. Τώρα τι να πω ειλικρινά. Ένα. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε χθες να αποστασιοποιηθεί λίγο από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού και όσα ανέφερε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Προσπάθησε για μία ακόμη φορά να πει ότι ο πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς, όμως οι εντυπώσεις έχουν μείνει. Και έχουν μείνει γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Σας θυμίζω, και η Αμαλία το ξέρει καλύτερα, ότι ο κύριος Καρτερός υπήρξε διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στο διάστημα που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και παρέμεινε μετά φυσικά σύμβουλός του στο διάστημα που πέρασε στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στον κύριο Καρτερό γράψει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Καρτερός είναι ένας πολύπειρος δημοσιογράφος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό στέλεχος βαρουτοκαπνισμένο. Και αυτό προσπαθεί να πει σήμερα με το σημερινό του επεξηγηματικό άρθρο, αυτό που καταλήγει, που λέει δεν ρωτάω κανέναν, δεν έχω σκοπό να ρωτάω όταν γράφω κάτι, δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή. Παίρνει δηλαδή την ευθύνη πάνω του, λέγοντας στο τέλος ότι δικό μου και τυχόν λάθος. Μισή ευθύνη.
1: Πάντως δεν ζήτησε συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, έτσι, όχι για το άρθρο, για το χαρακτηρισμό. Θα επιμείνω στο χαρακτηρισμό.
13: Τον χαρακτηρισμό προσπαθεί να τον εκλογικεύσει μέσα από την επιχειρηματολογία που συνοδεύει τη σημερινή του απάντηση. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι η ώρα να καθίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο του κυρίου Καρτερού για τους ακροατές σας, αλλά πιο πάνω αναπτύσσει μια επιχειρηματολογία που οδηγεί ευλόγως σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αίματα έχουν ανάψει, ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων την οποία απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα. Αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, γιατί καλό θα ήταν να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, ο μόνος ευνοημένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και από την άλλη, ακόμη και σε ένα κοινό και φιλικό κοινό προς την κεντροαριστερά, δημιουργούνται συνθήκες αποστροφής. Ο κόσμος, ο πολίτης, δεν μπορεί να καταλάβει όπως εμείς ότι τα κόμματα ενδεχομένως έχουν τη στρατηγική τους, θέλουν την αυτόνομη πορεία τους, γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα και βλέποντας μετά τι θα κάνουν. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή και λέει βρείτε τα.
1: Ναι, πάντως εγώ κρατώ ότι κάποια στελέχη της Ελλάδας καταδίκασαν το χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός.
13: Αυτό είναι προφανές, ανάμεσα του και ο κύριος Χιακαντάρης, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πυροδοτείται μία ένταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Είναι σαν να πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
1: Κοίτα, μα ακούει η Βάσια Αναστασίου και την καλημερίζουμε. Ακούει το σχόλιο σου και την συζήτηση που κάνουμε και λέει: θέλουν δηλαδή να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Τώρα δεν έχει και άδικο.
13: Μα,
1: και να συνεργαστούν.
13: Ωραία, θέτει το θέμα η Βάσια Αναστασίου, αν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Γιατί αυτό θα τίθεται στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Με ποιους θα συγκυβερνήσεις, με αυτούς που θεωρείς βλάκες, με αυτούς που θεωρείς επικίνδυνους. Εγώ θα έλεγα ότι και από τις δύο πλευρές έχουν ξεφύγει. Αυτό του κύριου Καρτερού ήταν πιο ακραίο, έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αντιπαράθεση δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά το χαρακτηρισμό σε μένα με ξένησε, αλήθεια το λέω, δεν είναι, όχι κριτική. Ή ότι ο κύριος Καρτερός έχει την άποψή του. Ο χαρακτηρισμός. Τώρα δεν μπορείς να λες, ξαναλέω, βλάκα ένα πολιτικό.
0: Επίσης, εγώ θα περίμενα.
13: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Ο κύριος Καρτερός έχει μια πολύ αιχμηρή πένα.
1: Ναι, βέβαια.
13: Και έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν πάρα πολύ αιχμηρές και δεικτικές αναφορές και για πολιτικά πρόσωπα. Με την κεκτημένη λοιπόν αυτή ταχύτητα, θεωρώ ότι δεν το ζήγησε σωστά. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει ότι έχει προκαλέσει πρόβλημα στην Ελλάδα στον πρόεδρό του. Απλώς δεν θέλει να το πάρει πίσω.
1: Μάλιστα.
13: Νομίζω ότι υπερεύει τα εσκαμμένα, αλλά στην τελική ανάλυση επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων δεν οδηγεί πουθενά και είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιον άλλον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα, για το σημερινό σου σχόλιο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
13: Γεια σας.
0: Θα μου επιτρέψει μόνο εγώ να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Χιακαντάρης.
1: Ναι.
0: Το λεκτικό λίσθημα στον προφορικό λόγο μπορεί και να γίνει κατανοητό.
1: Στο γραπτό.
0: Στον γραπτό όμως, όταν σκέφτεσαι κάτι δύο και τρεις φορές πριν το γράψεις, εκεί δεν συγχωρείται. Και επίσης, εγώ θα περίμενα μια αποδοκιμασία του συγκεκριμένου σχολείου, είτε από την Ελλάς, είτε από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μιλάμε για ένα πολιτικό στέλεχος πέρα από έναν αρθρογράφο.
1: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
14: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
15: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη κατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
16: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία μία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα 10 χιλιόμετρων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχυρές βροχές και πτώση θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, πιθανή η εκδήλωση καταιγίδων στην Αττική από το μεσημέρι. Στα 105,5 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Αρχίζουν σήμερα από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» οι δωρεάν μαστογραφίες.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας.
23: Real FM.
24: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
25: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
24: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
25: Εννοείται, αγάπη μου.
24: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
25: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
24: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
25: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
26: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
27: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
29: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
30: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
31: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
30: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
31: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
30: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
31: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
30: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
31: αμέσως.
2: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Ξέρεις πόσο ήμασταν όταν βγήκε αυτό το τραγούδι?
1: Όχι.
0: 20. Πάνω στη βράση.
1: Πριν 34 χρόνια δηλαδή.
0: Αχ. Τα νιάτα μας. Με τον βασιλιά της Σκόνης και τον Παύλο Παυλίδη που έχει γενέθλια σήμερα. Ξύλινα σπαθιά και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα θυμάσαι τα νιάτα σου, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν θυμάμαι καλά τα νιάτα μου.
0: Δεν πειράζει, άσε εμένα και τον Ταβαρίνο εδώ
1: έτσι,
0: πέρα.
1: Έτσι, έτσι, και τους Σοκράτες βεβαίως.
0: Ακριβώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχει άνοιξει λοιπόν η συζήτηση για τον πόλεμο ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε τα προηγούμενα επεισόδια με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Μια διαμάχη η οποία οδηγείται στα δικαστήρια μετά από τη μήνυση της κυρίας Παπαδοπούλου. Τώρα είχαμε το χαρακτηρισμό από τον κύριο Καρτερό προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας επειδή πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Και έκανε λόγο για πολιτική βλακεία να επιτίθεται στην Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρήτα TV είπε ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν, δεν με έχετε ακούσει ποτέ να κάνω τέτοιες επιθέσεις, αλλά από την άλλη εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής επίσημα είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από την Ελλάς δεν έχω ακούσει αποδοκιμασία για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Θα περάσουμε ωραία το επόμενο διάστημα όπως καταλαβαίνετε και επειδή ρωτάει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Δίνει χθες συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ρίχνει τα βέλη του και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέει το Πάσοκ είναι γατζωμένο στον Ανδρουλάκη, γι' αυτό έχει πάρει την 100 βόλτα κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος Καμένος.
1: Ναι.
0: Ρίχνει τα βέλη του και στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς
1: αμέσως, ναι.
0: Ήρθε λέει για να εκβιάσει. Όπως έκανε και τον 93. Εγώ δεν ξεχνάω λέει τι έκανε ο Σαμαράς το 93. Το ίδιο λέει κάνει και τώρα. Ήρθε για να εκβιάσει. Αυτό είναι ο μοναδικός του στόχος.
1: Θα κατέβει στις εκλογές αν κάνει ακόμα ο Σαμαράς.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, Αμαλία μου. Απείλησε λοιπόν ότι θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι θα κατέβει και εκείνος.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
3: Και Λατινοπούλου μέσα.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου
4: δεν έχουν ένα.
2: Ορίστε.
4: Εσύ ω ανέλληνο.
2: Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.
3: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω.
2: Θα ανακατευτούν. Ναι.
3: Ισχύει.
2: Βεβαίως ισχύει.
3: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
3: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
3: δεν είναι.
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορεί να είναι σε αγρανά
3: παρτίδα.
2: Αλλά υπάρχουν.
0: Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Ναι, λέει.
0: Πολύ πιθανό το ενδεχόμενο
1: ναι,
0: να κατέβει
1: στις δεύτερες εκλογές. Ναι.
0: Είναι σε αγρανάπαυση.
1: Ναι.
0: Μήπως χρειάζεται να μείνουν λίγο ακόμα σε αγρανάπαυση. Μήπως δεν είναι το έδαφος ακόμα καλό. Αλλά το σκέφτεται πολύ έντονα να κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
5: Κάμω την ατυχία μου.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε, όλα μέσα στη ζωή. Είναι.
1: Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
0: Καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επειδή αναρωτιόταν έτσι. Τώρα τι άλλο έχουμε, Αμαλία Κάτζου, να προλάβουμε γιατί σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Θα έρθει όπου να είναι, θα έρθει το παιδί μας.
0: Αγαπητέ Πάνο, αυτό είπαμε για τις δηλώσεις αποδοκιμασίας. Το ίδιο είπαμε μετά το επεισόδιο με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου. Είχαμε πει χαρακτηριστικά από αυτή την εκπομπή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τοποθετηθεί χθες για αυτή την άθλια συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν, με αυτό το επίσης άθλιο σχόλιο που υπήρξε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όχι μισόλογα?
1: Είναι άλλο να κάνεις πολιτική κριτική γιατί διαφωνείς με τη στρατηγική του Πασόκου, του κ. Ανδρουλάκη, της Ελλάδας, του κ. Τσίπρα και άλλο να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς για πολιτικό σου αντίπαλο ή για έναν πολιτικό αρχηγό ή ένα πολιτικό πρόσωπο τέτοιο χαρακτηρισμό. Το να το κάνεις κριτική φυσικά.
0: Πριν μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Βολάνιος για το τι γίνεται στο δρόμο, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr/fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται μάλιστα σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα στον Παράσκο και στη Μαρία που χάρηκαν ιδιαίτερα ακούγοντας νωρίτερα τον Παύλο Παυλίδη και τον Βασιλιά της Κόνης. Δική μας γενιά, έρχεται όμως τώρα η νεότερη γενιά, αυτό το αθώο αγόρι ο Παναγιώτης Βολάνιος, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα αγαπητέ Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι, το αθώος, το εννοείς.
0: Το εννοώ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χθες είπα τα καλύτερα για σένα να ξέρεις, δεν ξέρω αν άκουσες, και τα εννοώ όσα είπα στον αέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να περάσω και στην κίνηση τώρα.
0: Βεβαίως.
5: Μποτιλιάρισμα 10 χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Και 15 έως 20 λεπτών στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
0: Τώρα εξακολουθούν και έρχονται μηνύματα σχετικά με το ερώτημα που βάλαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή αν κρύβετε χρήματα από το τέρι σας, από τον σύζυγο ή από τη σύζυγο. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν εδώ πολλά στη φορά. Δεν είναι μόνο η Κάτζου η οποία με θράσος, οφείλω να ομολογήσω, είπε στον αέρα ότι κρύβει χρήματα από τον Γιάννη για προσωπικές λέει ανάγκες τέλος πάντων. Υπήρξε μια άλλη κυρία η οποία επίσης με θράσος ομολόγησε στην κάμερα του Action 24 ότι...
6: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά.
7: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
6: Είσαι ο άνθρωπός μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν, πάντα, πείτε μου εξηγήστε.
7: Γυναίκα, γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Καταλάβατε
6: ναι,
0: εσείς οι σύζυγοι.
6: Ναι.
0: Και λέει η Ιωάννα, καλημέρα η Ιωάννα, η μαμά μου λέει δεν έκρυβε χρήματα, τα φύλαγε. Έτσι έλεγε.
1: Είδες, σωστό, σωστό.
0: Υπάρχει και ένας ήρωας, που δεν θα αναφέρω το όνομά του στον αέρα για ευνόητους λόγους, που λέει ότι αν δεν έκρυβα χρήματα, μαύρο φίδι, ποτέ κοινοταμείο. Φίλε σε προστατεύω, δεν λέω το όνομά σου. Καλό κουράγιο ήρωα.

0: πατήσει τα 20 και είναι ακόμα πάντρευτη. Έχω και πρόβατα. Παίρνω και πηδότη. Θα τον βάλουμε μπροστινό.
1: Α, θα τον παντρέψουμε.
0: Ναι, θα τον παντρέψουμε τον Παναγιώτη. Ωραία.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη και ο Γιάννης με το βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα ανάλογο περιστατικό με χυδαίους ή άθλιους χαρακτηρισμούς, εμείς τουλάχιστον
0: έτσι
1: ζητάμε το λόγο και ζητάμε
0: και
1: να υπάρξουν και ευθύνες.
0: Ο Τάσος μας ακούει στην Άνω Γλυφάδα, λέει: καλημέρα, άλλη μια υπέροχη εκπομπή σήμερα. Το πρωί με τον καφέ παίρνω ένα κουλούρι με τυρί. Χτες 1,70, σήμερα 2 ευρώ. Ευχαριστώ. 30 λεπτά σε μια μέρα το κουλουράκι με το τυρί, μας λέει ο Τάσος.
1: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη στην Ιταία. Α, δεν σου είπα.
0: Α, δεν μου είπες.
1: Τι έγινε στην Τουρκία.
0: Τι έγινε.
1: Σε μια πολύ μικρή πόλη.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι ότι που μου λιμενιάζει, αλλά δες πάντων.
1: Σε μια πόλη όπως είναι η Πάτρα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Περίπου 200.000 κατοίκων. Υπάρχουν χιλιάδες, λέει, κρούσματα, παιδιά, γαστρεντερίτιδας.
0: Ωραία, Παναγία μου. Από, τι
1: από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή,
0: ναι.
1: 3.000 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πρόσεξε, αυτά είναι που πήγανε μόνο στο νοσοκομείο. 3.000 πήγανε το τριήμερο στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εκεί υπάρχει αλάρμ για το τι γίνεται σε αυτή την πόλη της Τουρκίας. Άκουσα το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
2: Μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρες στην τουρκική πόλη Tokat, στη Μαύρη Θάλασσα. Ελβίρα Κρίθαρη, μέσα σε 3 ημέρες έχουν καταγραφεί 3.000 κρούσματα.
3: Τουλάχιστον 3.000 κρούσματα από την Παρασκευή στην Tokat της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι μια πόλη, η οποία στο στενό δήμο είναι 200.000 άτομα ο πληθυσμός της, στην ευρύτερη περιφέρεια της Tokat της 600.000. Τώρα, αν 3.000 άνθρωποι έχουν απευθυνθεί στις δομές υγείας από την Παρασκευή με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει επηρεαστεί.
1: Φαντάσου τι γίνεται εκεί.
0: Παναγία,
1: στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Είναι εκεί το νερό.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το νερό είναι.
0: Από το νερό, ε.
1: Είναι από το νερό το πρόβλημα. Αλλά τώρα, αν 3.000 έχουν πάει μόνο στο νοσοκομείο.
0: Το συζητάμε.
1: Γίνεται χαμός, παιδιά, στην πόλη το κάτω εκεί, δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κωδικός είναι Σαρπαντίνα.
0: Χριστίνα μου, μπράβο. Λέει, εμένα ο σύζυγος δεν γνωρίζει καν πόσα παίρνω. Μαζί σου, Χριστίνακη, μαζί σου.
1: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
0: Εγώ, ναι, μπράβο, στη Χριστίνα.
1: Ναι, και ο Πέτρος, δυστυχώς, λέει, πολλοί άντρες κρύβουν τα χρέη από τις γυναίκες για να μην τις στεναχωρήσουν. Μπράβο, ρε Πέτρο. Μπράβο, ρε Πέτρο, έτσι για να δείξει το μεγαλείο ψυχής που έχουμε
0: εμείς. Των ανδρών.
1: Ακριβώς, ναι. Για να μην σας στεναχωρήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καήρευτη που τα κρύβεις από τον Γιάννη και πας και παίρνεις εκεί πέρα κραγιόν. Παίρνεις make-up εκεί, παίρνεις eyeliner.
0: Ρουζ. Μάσκαρες.
1: Λεφαρίδες.
0: Εγώ.
1: Βάφεις μαλλί. Κάνεις αποτριχώσεις.
0: Ανάβω μαλλιά.
1: Ψηλώνεις. Όλα τα κάνεις. Κόψε μας, Γιώργο.
4: Real FM.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: τη μία φορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται στο νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, όλο και βαραίνει, όλο και μαζεύει.
1: Βαραίνει ο καιρός. Θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία και βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Προσοχή. Θα ξεκινήσει από τη Δυτική και έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και η Αττική θα πληγεί. Άρα θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα και αύριο.
1: Και θα φυσάει και αρκετά από αύριο. Βοριάς, γυρίζει σε βοριά, επιτέλους να φύγει αυτή η υγρασία. Οπότε όσοι είχατε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, καλά θα κάνετε. Τόπα εδώ. Δόξα τω Θεώ. Καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε με τις εταιρείες ή με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Καλημέρα και στη Σούλα. Εγώ έχω λέει μια καλύτερη ιστορία. Πάντα κρύβω μετρητά στα ταξίδια εξωτερικού για ώρα ανάγκης, λέει. Γιατί ο σύντροφος τα ξοδεύει όλα. Κάποτε λέει σε ένα ταξίδι είχα βάλει μέσα σε ένα βιβλίο 300 ευρώ. Το βρήκα μετά από μια δεκαετία. Εκεί σε σένα γύρισε πάλι, έτσι. Όλες κρύβεται τελικά. Μόνο ένας βρέθηκε εδώ να παραδεχθεί ότι κάτι κάνει. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στην φθινοπορεινή Φλόρινα. Πολύ χαίρομαι, φίλε, που βλέπουμε εδώ πέρα μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα. Την αγάπη μας εκεί στην φθινοπορεινή Φλόρινα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Ελπίζω να σας πάει λίγο καλά ο χειμώνας φέτος, γιατί οι άνθρωποι εκεί με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στη Φλόρινα ανάβουν θέρμανση από τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι, δηλαδή οι θερμοκρασίες εκεί είναι καμία σχέση με εδώ και με άλλα μέρη της χώρας. Οι άνθρωποι, πόσο να βάλεις πετρέλαιο, ακόμα και σου λέω και 1,55. Θα πάει 1,55. Πόσο να βάλεις, πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις.
0: Και τώρα, μιας και είμαστε εκεί πέρα στα βόρεια, είμαστε στη Φλόρινα, πάμε και λίγο πιο δίπλα, πάμε στην Πίνδο.
1: Πανέμορφα.
0: Εντάξει, πανέμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Και δεν το λέω καθόλου τυχαία, καθώς στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, το πρώτο δώρο είναι τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο.
1: Πω, φανταστικά.
0: Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι άνετοι ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr.
1: GR.
0: Συγγνώμη, σε κόψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο realplayer.gr. Εκεί λοιπόν, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες και φύγατε για αυτό το τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Έλα πάρε μου τη λύπη, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Μούσκουρη. Έτσι θα κλείσει η εκπομπή σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα και προσοχή με τις προλήψεις, έτσι. Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προληπτικοί.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή.
8: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
9: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
10: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προ συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξη μεταναστών στην Κρήτη. Περισσότερα από 118 άτομα περισυνελέγησαν από δύο λέμβους στις τελευταίες ώρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας.
0: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
13: Όχι, όχι, όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
13: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
13: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City μετά την ενοχή της για 114 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις ζητούν οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ομπρελίτσα και αδιάβροχο παρακαλώ σήμερα, διότι οι προβλέψεις λένε ότι σε λίγες ώρες μπορεί να έχουμε και καταιγίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας οι προβλέψεις είναι κακές, είναι βαριές. Προβλέπεται ειδικά εκεί σποράδες, μαγνησία, πύλιο κλπ. Προβλέπεται πολύ νερό, όπως και στη Χαλκιδική προβλέπεται πολύ νερό. Οπότε ας έχουν το νου τους οι τοπικές αρχές, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε καταστροφές, κυρίως να μην έχουμε ανθρώπινους τραυματισμούς ή απώλειες.

Τώρα, ένα μεγάλο θέμα των ημερών, πέρα βέβαια από την αναμονή όλων μας για τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το κρίσιμο θέμα, το μεγάλο θέμα για τον φετινό χειμώνα. Ένα άλλο μεγάλο, σημαντικό θέμα είναι αυτό των social media και της απαγόρευσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τους ανηλίκους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση για το όριο πρόσβασης. Το ακούσαμε ήδη, είναι τα 15 χρόνια. Θα συμφωνήσω με τον τίτλο που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι οι προθέσεις είναι καλές αλλά οι αστερίσκοι πολλοί. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπως σωστά γράφει η εφημερίδα, είναι να θεσπιστεί όριο πρόσβασης, είναι τα 15 έτη, είναι να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, είναι να μεταφερθεί η ευθύνη στις πλατφόρμες, να αναλάβουν οι πλατφόρμες τις ευθύνες τους για να ελέγξουν την είσοδο πολύ νεαρών ηλικιών και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Τώρα, οι αστερίσκοι, οι ενστάσεις, τα θολά σημεία είναι να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, ποια social media αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή ρύθμιση, με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ σωστό και ψύχρεμο τρόπο καταγράφουν Τα Νέα σήμερα τα θετικά και τους αστερίσκους της συγκεκριμένης ρύθμισης, την οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι χωρίς αμφιβολία σε θετική κατεύθυνση, το θέμα είναι να είναι και εφαρμόσιμη και λογική. Να συμβαδίζει δηλαδή και με την εποχή.

Τώρα, σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις που αναμένονται αύριο, Τετάρτη, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα επιδιωχθεί να είναι η τιμή κάτω από το 1,60, εκεί μεταξύ 1,50 και 1,60. Είναι υψηλή η τιμή και πάλι. 1,10 ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή. Έκλεισε βέβαια 1,70 στο τέλος της περίοδου. Αλλά το 1,50 ή το 1,60 για όλη τη χρονιά είναι χωρίς αμφιβολία μεγάλο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν πρέπει, το ξαναλέμε με ένταση υπογραμμίζοντάς το, δεν πρέπει να κρυώσει κανέναν οικοκυριό.

Και βέβαια ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στη τιμή του πετρελαίου και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν αρχίσει να καταγράφονται στο ράφι, όπου έρχονται και νέες αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στο ψωμί, σε πολλά εισαγόμενα είδη. Η Κόντρα, για παράδειγμα, έχει τίτλο σήμερα: με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Φαίνεται πολύ καθαρά πια ότι μπαίνουμε ίσως στο πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών. Και αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει όπως είναι σήμερα ή τυχόν απευκταίω χειροτερεύσει, που δεν αποκλείεται καθόλου, διότι ήδη από το περιβάλλον Τραμπ εκτοξεύονται απειλές για νέα αμερικανική σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τότε τα πράγματα θα χειροτερεύσουν άσχημα μέσα στο καταχύμωνα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η μεγάλη κρίση βρίσκει την Ευρώπη σε μία από τις χειρότερες στιγμές της. Οικονομικά αδύναμη, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται ακόμη και στην πάλε ποτέ ισχυρή οικονομικά Γερμανία, και με μία ηγεσία που δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι η πιο επιτυχημένη που είχε ποτέ η Γηραία Ήπειρος. Μια Ευρώπη που παραπέει απέναντι σε μια μεγάλη κρίση που για να αντιμετωπιστεί απαιτεί πολιτική πυγμή, ισχυρή πολιτική βούληση, σχέδιο, όραμα. Όλα αυτά που απουσιάζουν δυστυχώς από την σημερινή ηγεσία της. Φαντάζομαι ότι βλέποντας κανείς την εικόνα των πολιτικών κινήσεων και πράξεων της Φόντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τελευταίο διάστημα, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό του δεν είναι αυτές. Δεν είναι η λέξη όραμα, ούτε η λέξη πολιτική πυγμή, ούτε φημίζονται τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεών τους. Το αντίθετο ακούς σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν βρεθείς. Και αυτό βέβαια εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη στροφή πολλών ευρωπαϊκών κοινωνιών προς τα άκρα και ιδίως προς την άκρα δεξιά.

Δεν ξέρω αν το πήρατε μυρωδιά. Στην δημοσκόπηση της Interview για την Political σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά με 3,7% η Συμμαχία Ελλήνων. Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων? Είναι ο πολιτικός σχηματισμός, νεοκασιδιάριδες θα τους αποκαλέσω εγώ, για τον οποίο μίλησε ανοιχτά ο Κασιδιάρης, προτρέποντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν, να τον ενισχύσουν. 3,7 έγραψε στην δημοσκόπηση της Interview για την Political. Μεγάλη αναταραχή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Περιμένω να δω την δημοσκόπηση της Mark για τον Αντένα, για να δούμε πόσο ακριβώς είναι πλέον το σύνολο των δυνάμεων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα εδώ ο φίλος μου ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, μου λέει επειδή σηκώθηκε μεγάλη σκόνη και έγινε μεγάλη συζήτηση για το 25% που έβαλε τον πήχη με έναν τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Θέλω να σου θυμίσω, μου λέει, άνοιξα τα κοιτάπια και βρήκα ότι από τις 20 εθνικές εκλογές που έχουν γίνει από το 1974 μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έπεσε 4 φορές κάτω από το 30%. Οι 3 με Σαμαρά, η μία με Ημαράκη, αρχηγό. Επίσης ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση με Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τότε κάτω από 30%. Καλή υπενθύμηση και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία.

Άρχισαν τα μηνύματά σας βροχή. Εδώ ο φίλος μου, ο κύριος Γκούμας, μου γράφει: καλημέρα Νίκο, ο καφές 30 λεπτά επάνω. Και θα μείνει εκεί, ακόμη και αν πέσουν οι τιμές της ενέργειας.

Τώρα χαμός θα έχετε παρακολουθήσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ένα άρθρο του πρώην δημοσιογράφου, εγώ έτσι θα τον αποκαλώ, διότι είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια πολιτικός στέλεχος και πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής. Ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού επί Αλέξη Τσίπρα, ήταν σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού, είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην δημοσιογράφος λοιπόν, ο κύριος Καρτερός, αποκάλεσε σε άρθρο του Βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή ακούω πολλούς να μιλούν για βαρύ χαρακτηρισμό, αυτό δεν είναι βαρύς χαρακτηρισμός, αυτό είναι ύβρις. Και αυτός που εξακοντίζει την ύβρη λέγεται υβριστής στα ελληνικά. Ξέρετε, ο κύριος Καρτερός είναι αυτός ο κύριος ο οποίος σε κάποια στιγμή, επειδή έκανα κριτική στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, μου έκανε σκληρή επίθεση, άθλια επίθεση, κουνώντας το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας. Ο παρατρεχάμενος πολιτικού αρχηγού και πρώην πρωθυπουργού κουνούσε το δάχτυλο σε μένα περί αντικειμενικότητας. Και σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά του. Αλλά να μην παριστάνει το δημοσιογράφο και να μην κουνά το δάχτυλο σε δημοσιογράφους, επικαλούμενος τον όρο αντικειμενικότητα. Διότι γελά και το παρδαλό κατσίκι. Όσο για το ήθος, θα βάλω και τη λέξη πολιτικό μπροστά. Θα του κάνω αυτή τη χάρη. Όσο για το πολιτικό του ήθος, αυτό το μαρτυρά η ύβρις του σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα να τα διατυπώσει με έναν τρόπο πολιτικά πολιτισμένο. Φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, είναι ακόμη μέλος της ΕΣΥΑ. Δεν θα έπρεπε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ να ασχοληθεί με τις ύβρις? Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ενεργεί μόνος του. Πιστεύω δηλαδή σε αυτά που γράφει ως απολογία σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ότι είναι δικές του αυτές οι επιλογές και όχι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το διάστημα αποφεύγει και να απαντήσει πολλές φορές σε επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά πρόσφατα: τις ακούω αυτές τις επιθέσεις και επιδεικνύω την υπομονή βουδιστή μοναχού. Όμως από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Πρέπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι το rebranding είναι πραγματικό και αφορά και θέματα πολιτικού ήθους. Γίνεται να παραμένει στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του κάποιος ο οποίος αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό του άλλου κόμματος της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης, της Κεντροαριστεράς, ο οποίος μάλιστα έχει και το θεσμικό ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αναρωτιέμαι.

Θα συμφωνήσω με το μήνυμα που μου στέλνει ο συνάδελφος Χρήστος Κώνστας. Μου λέει βέβαια, Νίκο, αν ο Καρτερός είχε διατυπώσει κόσμια τις απόψεις του, κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί με το κείμενό του. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Χρήστο μου. Ναι, ναι, αυτός ο Καρτερός είναι, Μιτσάρα. Αυτός που επί Τσέρνομπιλ έλεγε ότι τα μαρούλια δεν έχουν πρόβλημα, ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι είναι όλα προπαγάνδα. Αυτός ο μέγας δημοσιογράφος.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με Postmine. In Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
9: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, Πολυκόμβηση, στους Περιστέρι, στην Κηφισία, στην κάθοδο στο Ψυχικό και στην άνοδο στο Χαλάνδρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Μαρούση, από Γερακαίους Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Γύρω στις 11 παρατέταρτο, Μαριάννα Πυριώτη, σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτική αναλήτρια, να συζητήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης, και Νίκος Τσάφος, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. All the implications. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ακόμη, ανοιχτός πόλεμος, ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις», γράφει ο Ριζοσπάστης στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα Ελληνοτουρκικά, με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Η κόντρα με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Πάντα από την κόντρα διαβάζω «Εικόνες ντροπής πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου». Και στη Βουλή ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι», σας το είπα ήδη, «Social media, απαγόρευση στους ανηλίκους». Ακόμη, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση ε9 με κτηματολόγιο, ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται
απευθείας από το My Property. Και, αυτό έχει ενδιαφέρον, επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βάνς και ίσως Τραμπ. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Απογευματινή, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ διαβάζω στην απογευματινή και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Και στην αντεπίθεση Kimberly Guilfoyle απαντά στην Wall Street Journal ο Eric Diners, μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Ακόμη, σκληρή επίθεση, βράζουν στο ΠΑΣΟΚ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Και βαραίνει το κατηγορητήριο, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, για την επίθεση της Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Και από τις αθλητικές σελίδες, ΠΑΟΚ ήταν σοκ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα, γράφει η Δημοκρατία, την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε, λέει η Δημοκρατία για την κυρία Μενδώνη. Και τα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Guilfoyle. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια. Και ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, χαρακτηρίζει η Δημοκρατία το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή για τα social media και τους 15χρονους. Η εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση, όπως έγινε για τον Σόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, με την έγκριση της ελληνικό μετρό, 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Ακόμη, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων. Νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού, τι απαντάει ο αρθρογράφος της εφημερίδας των συντακτών. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Σφαγή για τον Βλάκα, εντός εισαγωγικών η λέξη Βλάκα. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργή σιακαντάρι για τον πόρτ παρόλ του Τσίπρα. Τι ντροπή. Ακόμη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν, νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Και μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μια οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, διαβάζω στο μανιφέστο. Η Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες, με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση, οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Η ελεύθερη ώρα στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. 24 Οκτωβρίου, στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Συνάγραφη Ελεύθερη Ώρα, σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης, για τα ακίνητα των μοναστηριών μέσω του Έμφυα. Και η ναυτεμπορική, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων. Κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε η κυρία Μαριάννα Πυριώτη θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά

0: Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, την σύμβουλο επικοινωνίας και πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, που είναι ιδιαιτέρως αγαπητή εδώ στον Όμιλο Real από την εποχή που ήταν επικεφαλής στο πολιτικό μας ρεπορτάζ και την είχαμε πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Καλημέρα, αγαπημένη Μαριάννα.
1: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε πολύ υλικό προσχολιασμών. Θα ξεκινήσω από αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή το άρθρο Καρτερού. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις να διαμορφώνονται οι

0: σχέση των δύο κομμάτων και αν θεωρείς ότι αυτά τα ρήγματα, τα προεκλογικά, μπορούν να επουλωθούν μετά τις εκλογές στην περίπτωση που χρειαστεί αυτά τα δύο κόμματα να καθίσουν στο τραπέζι για μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία.
1: Την τελευταία ερώτηση, η απάντηση είναι ναι. Στην πολιτική έχουν ενωθεί και έχουν ενώσει δυνάμεις, δηλαδή πολύ, πολύ πιο σκληροί αντίπαλοι μεταξύ τους προεκλογικά. Άρα αυτό το θεωρώ ότι αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, δύσκολο, αλλά αν υπάρξει, ναι, θα ενωθούν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Το γιατί γίνεται αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι δώρο προς το ΠΑΣΟΚ και όχι, όχι κάτι το οποίο ωφελεί τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς, ωφελεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί θυμίζει, αν θέλει, την...
0: Επομένως, για να μην γίνω καρτερός, θα πω ότι δεν θεωρείς ιδιαίτερος έξυπνη την παρέμβαση καρτερού. Γιατί ο καρτερός είναι Ελλάς, είναι Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Ελλάς.
1: Και μαχητικότατος αρθρογράφος. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση ότι εδώ μιλάμε για τον κακό αστυνόμο και τον καλό αστυνόμο, όπου ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται διαλλακτικός.
0: Ως βουδιστής μοναχός.
1: Ακριβώς, και ο κύριος Καρτερός κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο κύριος Καρτερός, καταρχήν τον ξέρεις και τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος πολύ οξύς από τη φύση του, έτσι, από το χαρακτήρα του. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ήταν μια μεθοδευμένη στρατηγική κίνηση της Ελλάς για να βγει μετά ο κύριος Τσίπρας και να απολογείται και να λέει ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάθε λόγο το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ να το φέρει κοντά του με ένα μιλίχιο πολιτικά τρόπο και να πει, παιδιά, όλοι μαζί είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε, δεν είμαστε εχθροί. Ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, οι εκφράσεις τύπου αν είναι βλάκας ο
0: αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν ταιριάζει σε αυτή τη στρατηγική. Και το κυριότερο από όλα είναι αυτό που λέμε, ότι ξυπνάει, και πολύ λογικά νομίζω, Νίκο, ξυπνάει τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Και οι οποίοι λένε, μισό λεπτό, τι είναι αυτό, ας πούμε. Θα ξαναθυμηθούμε τώρα την περίοδο 12, 15, 18 που ήμασταν υποδιωγμό και μας πετάγανε πέτρες και κάνανε και δείχνανε. Η οξύτητα δεν συμφέρει τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό το 25% που έβαλε σαν πύχη προς τα κάτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο νομίζω έχει μια πολύ απλή απάντηση. Θα μπορούσε να μείνει πρόεδρος και πρωθυπουργός, μάλλον πρόεδρος βασικά, γιατί πρωθυπουργός θα ήταν μια άλλη διαδικασία, πρόεδρος, ένας πρόεδρος ο οποίος φέρνει αυτό το ποσοστό. Η απάντηση είναι όχι, διότι το 25% είναι 90 κάτι έδρες.
0: Πάντως με ανάλογα ποσοστά ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με 29%.
0: Με 29, ναι.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο, στο 18...
0: Εγώ είπα ότι ο πύχης μπαίνει, το χαμηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να μπει είναι κατά τη γνώμη μου το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το 28%.
1: Του κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, διότι μπορεί να σπάσει ο διάολος το πόδι του στη χειρότερη περίπτωση και να είναι 27 κόμμα κάτι. Οπότε το κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, που είναι και το όριο του αν θα πάρει δεν θα πάρει πόνους. Δηλαδή 24,9 δεν παίρνει πόνους, 25 δεν παίρνει πόνους. Το έβαλε εκεί, αλλά ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ήταν και μία απάντηση, γιατί ήταν ερώτηση, δεν το έθεσε μόνος του. Ήταν μία απάντηση για να τελειώσει η ιστορία του με ποιο ποσοστό θα πρέπει να κινηθούν ή να μην κινηθούν ή όποιοι επίδοξοι διάδοχοί του. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν, δεν μας έχει δώσει κανείς τέτοιο δείγμα ότι είναι σε θέση να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη, αν ο Μητσοτάκης κινηθεί από το 30 ή γύρω από το 30. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν δώσει μέχρι τώρα.
0: Σαμαράς, τι γίνεται, γιατί καθυστερεί? Είναι βέβαιο ότι θα ιδρύσει κόμμα? Μπορεί η παρουσία των νεοκασιδιαραίων, όπως λέω εγώ, αυτή τη συμμαχία Ελλήνων, πώς την ονομάζουν,
1: ναι,
0: που σήμερα εμφανίζονται στο 3,7% στην εκτίμηση ψήφου στην έρευνα της Political, μπορεί αυτοί οι νεοκασιδιαραίοι να οδηγήσουν το Σαμαρά σε αναθεώρηση των σκέψεών του?
1: Κατά την εκτίμησή μου αλλά και κατά τις πληροφορίες μου, όχι. Στο στρατόπεδο του Σαμαρά θεωρούν, ίσως σωστά θεωρούν, ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής έχουν αβυσαλαίο μίσος απέναντι στο Σαμαρά Βενιζέλο που τους έβαλε στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Το δεύτερο είναι ότι δεν απευθύνονται, λένε, στο ίδιο κοινό. Το κοινό των, ας το πούμε, χρυσαυγητών με άλλα ονόματα είναι νεανικό κοινό με πολύ θυμό και με πολύ ακραίες θέσεις, που δεν είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς, που μη γελιόμαστε είναι το 50 άνω, μετριοπαθείς αλλά σκληροί ως προς τις αρχές δεξιοί, αλλά μετριοπαθείς άνθρωποι, νοικοκυρέοι, να το πούμε έτσι. Στο στρατόπεδο Σαμαρά λοιπόν λένε ότι ο λόγος που δεν κάνουμε ακόμη το κόμμα είναι γιατί αν το κάνουμε νωρίς οι υποψήφοι μας θα γίνουν στόχος προσωπικών επιθέσεων και αυτό που λέμε character assassination από το σύστημα. Καταλαβαίνει την αντίληψη. Οπότε έχει επικρατήσει η άποψη που λέει ότι όσο πιο κοντά πάμε στις εκλογές, τόσο καλύτερο θα είναι, γιατί δεν θα υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις και τέτοιου είδους έτσι, προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι φανερό ότι πάρα πολλοί που θέλουν να είναι υποψήφοι με τον κύριο Σαμαρά δυσκολεύονται όχι μόνο να περιοδεύουν αλλά και να χρηματοδοτούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι η αβεβαιότητα δεν είναι καλό σύμβουλος όταν είσαι βοηθευτής.
0: Τελευταίο ερώτημα και δύσκολο στην απάντηση. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, τι στάση θα τηρήσει στην πορεία προς τις εκλογές?
1: Μεταβεβαιότητος δεν θα στηρίξει ανοιχτά τον κύριο Σαμαρά. Δεν θα δούμε δηλαδή ένα δείπνο, μία κοινή εμφάνιση ή κάτι τέτοιο. Μεταβεβαιότητος αυτό. Με πολλά πολλά ερωτηματικά ως προς τα πρόσωπα, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω όπως λέω εγώ, ή και κάποια άλλα πρόσωπα που θεωρούνται, ας το πούμε, παλιοί καραμαλικοί, για το αν θα μετέχουν στα ψηφοδέλτια.
0: Στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στήριξη πολλών τέτοιων στελεχών την βλέπουμε ήδη. Εγώ την βλέπω και στη δική μου την περιοχή, την Ανατολική Αττική. Το βλέπουν και μου το λένε από όλη την Ελλάδα. Ότι λειτουργούν ακόμα και στελέχη της ΝΟΔΕ, ας πούμε, για να καταλαβαινόμαστε, οι οποίοι ήδη λειτουργούν υπέρ του κόμματος Σαμαρά. Και έχουν φέρει και σε δύσκολη θέση λίγο την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οπότε.
0: Δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε. Ευχαριστώ θερμά τη Μαριάννα Απηριώτη. Καλημέρα, Μαριάννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 3. 231-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Στην Κηφισία στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται σήμερα και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στα 105,23 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση ως μη αερίου. Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Περισσότερα από 190 άτομα περισυνελέγησαν από λέμβους τις τελευταίες ώρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης. Κυβερνώ επίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Οι χάκερ ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Αρχίζουν σήμερα από το πρόγραμμα Προλαμβάνω δωρεάν μαστογραφίες.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
10: Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Βέλγο διεθνή τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 προχώρησε η Real Madrid. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη Βόρειο Ανατολική έως 9 Μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι σκασμένος στα γέλια. ήδη, γιατί, πριν αρχίσουμε.
1: Γιατί διαβάζω εδώ σήμερα το άρθρο του κύριου Καρτεριού, που λέει 50 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, άρα μπορώ να λέω ηλίθιο όποιο θέλω, ξέρεις. Τι ωραία.
0: Καταρχήν, από τα 50 που κάνει δημοσιογραφία, καμιά δεκαπενταριά είναι κομματικός στέλεχος, ίσως και παραπάνω.
1: Όπως και τώρα δηλαδή.
0: Και μας κουνάει και το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε αντικειμενικοί, δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Τσίπρας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά με αυτά και με άλλα.
0: Για μένα έπρεπε στο θέμα αυτό να πάρει.
1: Να είναι ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος.
1: Ονομαστικά έπρεπε να πει, δεν υιοθετώ την άποψη
0: του. Ακριβώς. Του κυρίου Καρτέρου.
1: Όπως κακός το Πασόκ. Έκανε με την ιστορία της κυρίας Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντακόπουλο.
0: Επίσης,
1: λέει αυτόν.
0: Επίσης,
1: επίσης. Καθαρές κουβέντες, ρε παιδί.
0: Επίσης, παρότι δεν έχει το ίδιο βάρος η μία με την άλλη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Διότι ο Καρτερός χαρακτήρισε βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μιλάμε για μια απρέπεια.
1: Ναι, και απρέπεια.
0: Μεγάλη
1: και
0: απρέπεια. Εμείς
1: εδώ, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Γιατί κάνουμε μαθήματα ηθικής. Εμείς εδώ έχουμε πολλές φορές κρατηθεί. Πράγματι, και καλά κάναμε. Όταν στελέχη του Πασόκ θα έχουμε και μετά την κυρία Γιανακοπούλου, λένε ότι θα βγούμε πρώτο κόμμα. Και λέμε, ρε παιδιά, που η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λέμε ότι εντάξει, έχει δικαίωμα στο όνειρο.
0: Πόσες φορές έχω
1: κάνει τον άλλο.
0: Πόσες φορές έχω κάνει την ερώτηση, από πού προκύπτει το με μία ψήφο.
1: Σε βλέπω και χαμογελάς, αλλά δεν βρίζει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ο άλλο τι είναι, ξύπνιο και το λέει το ηλίθιο τον άλλο. Τι λέει, μεγάλε. Δηλαδή, τι λε, άσε μα από εκεί χάμω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η χώρα είναι περίεργη. Άκουσα να δει τώρα τι έχει γίνει. Εδώ άρχισε η προεκλογική περίοδο με Μητσοτάκη 8 μήνες και επειδή έχουμε τράτο χρονικό, έρχονται και οι Αμερικάνοι και κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Έρχεται και ο επόμενος το Φεβρουάριο.
0: Έρχεται ο Βάνς, λέει.
1: Αυτή η Ακρόπολη, μήπως έπρεπε με δόνει. Είμαι εδώ για τίποτα δικαιώματα να βγάλουν κάνα ευρώ παραπάνω.
0: Ναι, να πληρώνουν για να μιλάνε
1: για
0: μπροστά.
1: Συνδύεται. Είναι δυνατόν.
0: Το φόντο πρέπει να το πληρώνει.
1: Θα έρθουν και άλλοι.
0: Μπορεί να έρθει και ο Τραμπ, λέει.
1: Ο Τραμπ το γλιτώσαμε. Μήπως έρθουν οι Γάλλοι εδώ.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
1: Και α σου πει άλλο, γιατί εγώ να μην έρθω. Καταλαβαίνω.
0: Δεν το αποκλείω. Είναι υπνικά, προσφέρεται για προεκλογική ομιλία.
1: Ναι. Ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με αυτές τις παρετήσεις πολλών βουλευτών, λες να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ντροπή σου.
1: Τα μετράω, λέω στον Μακρυγιάννη εδώ στο site το Βουλή, εσύ του λέω, για μέτρα, μήπως ξαναγίνει ο Φάμελος, ο οποίος είναι ο Ιδούρου, αρχηγός, ο Αδωνάκης ξαναχάσει. Αλλά μου λέει ο Μακρυγιάννης ότι δεν φτάνουν.
0: Είμαστε φοβερή χώρα. Είμαστε δυνατή χώρα. Δυνατή.
1: Εδώ δεν ξέρω, δεν πλήττουμε ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σήμερα στη δημοσκόπηση της Political βλέπω τους νεοκασιδιαρέους, όπως τους λέω εγώ, τη Συμμαχία Ελλήνων, πώς την αποκαλούν, στο 3,7.
1: Ποια εταιρεία την έχει κάνει?
0: Αυτή που κάνει εκεί στην Political. Τώρα θα σου πω αμέσως, κάτσε να βρω το πρωτοσέλιδό της.
1: Για πες το.
0: Περίμενε interview.
1: Εγώ δεν σχολιάζω το interview όσο έχει το δικαστήριο με τη.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι. Οπότε πάω παρακάτω. Το παίζω αυστηρό σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε θεσμικοί.
0: Είσαι θεσμικός.

0: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος μπορεί να μην είναι υπεύθυνος για τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς αυτά τα λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας πει για τις ενεργειακές ισορροπίες,
1: για τα πράσινα τιμολόγια, για τα πράσινα κρατηθούν τιμολόγια, τιμές, για τις, για την αποθήκευση,
0: για τα αποθέματα. Έχει θέματα πολλά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό που θα πούμε τώρα σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πριν πάμε στη συνέντευξή μας με την κυρία Γιανακοπούλου, να σας ενημερώσω και για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έρχεται τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, Nextis Now και Dom Consulting στην Έγλη του Ζαπίου διοργανώνουν το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Θα είναι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κρατικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι ειδικοί, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες. Θα ανοίξουμε το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr. cybergreece.gr. Μπείτε να δείτε ποιοι θα μιλήσουν, τι συζητήσεις θα γίνουν. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, φόρα έχετε πάρει, βλέπω, λίγο στη δημοσκοπήση τσιμπάτε παραπάνω από το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι, μετά τη δέθενο χρονικά. Υπάρχει και αυτή η κόντρα, η σύγκρουση στον χώρο της κεντροαριστεράς με αφορμή διάφορα ευτράπελα, θα λέγα εγώ. Πώς το κρίνετε, σκοπεύετε με αυτό, στοχεύετε ξανά την πρώτη θέση ή η φασέρια γίνεται για την δεύτερη θέση μεταξύ σας και της Ελλάς?
1: Καταρχάς, ναι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνουμε και αυτό είναι σίγουρα ικανοποιητικό. Θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά, γιατί μπορούμε να ανεβούμε πολύ περισσότερο και ο στόχος μας είναι άμεσα στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα να είμαστε δεύτεροι και βεβαίως με αυτό μετά και με τη συνέχεια της δουλειάς την οποία κάνουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς. Ο αντίπαλός μας είναι ένας. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που έχει εφαρμόσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι μια λαϊκή απέτηση και λέμε ότι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πολιτικής είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτή η λαϊκή απέτηση, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη λαϊκή απέτηση την αντιλαμβάνεστε μιλώντας με τον κόσμο που κάνετε στις περιοδίες σας, γιατί από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ορατή
1: το 70%, το 70% και στις δημοσκοπήσεις λένε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ότι δεν είναι ικανοποιημένη.
2: Και δεν λένε όμως το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη.
1: Ακούστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 15 έως 20% εξαρτάται από την δημοσκόπηση που είναι στην κρίζα ζώνη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν απέχει από την εκλογική διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο που είναι στην αποχή. Και βεβαίως υπάρχει κόσμος που αισθάνεται ότι πολιτικά δεν εκφράζεται και χρειάζεται να μπορέσουμε να αποτελέσουμε τον εκφραστή των ανησυχιών και της ελπίδας του. Από εκεί και πέρα θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές με βάση τα exit poll το 14% των πολιτών αποφάσισε τι θα ψηφίσει μέσα στην κάλπη και το υπόλοιπο 14% την τελευταία εβδομάδα.
0: Σε αυτούς ποντάρετε εσείς? Σε αυτούς ποντάρετε?
1: Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους σας παρουσίασα μιλώντας το πριν από λίγο. Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή, γιατί υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο λόγο να βγει τρίτη τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης? Για να συνεχίσει την ίδια αποτυχημένη πολιτική για την αντιμετώπιση?
0: Μήπως γιατί τρίδιας δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας ή της ευρύτερης κεντροαριστεράς και είστε στη φάση που ένας επιτίθεται στον άλλον και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς και συχνά με ύβρις?
1: Καταρχάς, σίγουρα, πιστέψτε με, δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς. Και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα, τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε, να σιωπήσουμε, να πούμε μπράβο καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Και ξαναλέω, ρωτήστε αν είναι τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ανταγωνίζεται, είμαστε ανταγωνιστές. Μα η κυρία Κουφονικολάκου έχει πει σε συνέντευξή της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Άρα για ποιο λόγο απευθύνεται αυτή την ερώτηση σε εμάς? Και πρωτίστως νομίζω ότι πρέπει να την απευθύνεται απέναντι στην Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα, στους στενούς συνεργάτες.
0: Την απευθύνουμε παντού. Την απευθύνουμε παντού.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Την απευθύνουμε όμως παντού. Εγώ αυτό το λέω.
0: Γιατί υπήρξε και υπήρξαν και από τη δική σας πλευρά κάποια περίεργα περιστατικά, όπως αυτό του κυρίου Κωνσταντόπουλου με την κυρία Παπαδοπούλου της Ελλάς, που καταλήξαν και στα δικαστήρια, μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το πρόσωπό μου, έχω κάνει απολύτως σαφές ότι έχω κάνει αγώνες για τις γυναίκες και στηρίζω πάντα και διαχρονικά τις γυναίκες απέναντι σε πολλές και διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε τον δημόσιο διάλογο, και θέλω σε αυτό να είναι καθαρή η θέση μου. Από εκεί και πέρα έχει οδηγηθεί αυτή η κουβέντα, αυτή η ιστορία νομίζω έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν μάρτυρες, έχουν υποθεί πράγματα, ό,τι και αν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα, εννοείται ότι είναι απολύτως καταδικαστέα. Όμως, ξαναλέω, εδώ πέρα έχουμε μία άλλη τάξη πρόβλημα. Δεν έχουμε να κάνουμε απλά με την κακή κάκιστη συμπεριφορά κάποιου στελέχους, ενός στελέχους. Έχουμε ένα κεντρικό πρόσωπο, πολύ κοντινό στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βγαίνει και χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Πολύ ασχοληθήκαμε. Δεν είναι το ίδιο. Πολύ ασχοληθήκαμε. Να σας πω όμως,
1: ο αντίπαλος είναι ένας για εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι λέτε και οι δύο, αλλά όλη μέρα ασχολείστε ο ένας με τον άλλον.
1: Ας προσέχουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Έχουμε μπροστά μας 7 μήνες προεκλογικής περίοδου. Οδηγούμαστε σε παρεκτροπές. Αυτό και είναι νομίζω το πιο σημαντικό.
2: Να σας ρωτήσω όμως κάτι που προκύπτει από αυτό που μόλις είπε ο Νίκος, ότι μεταξύ σας υπάρχει αυτή η ένταση. Αν κάνουμε μια υπόθεση, και την κάνουμε γιατί προεκλογική περίοδο έχουμε, και πάρετε και οι δύο ένα καλό ποσοστό, δεν ξέρω τι εσείς λέτε πρωτιά, αλλά τέλος πάντων εγώ λέω όχι, τι έχετε και οι δύο μαζί παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές? Ο κόσμος θα πει, ωραία, έχουν 32% και οι δύο μαζί, 33% ή 30%, ό,τι θέλετε ενδεχομένως, αλλά αφού δεν μπορούν να συνηθούν, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Δηλαδή υπάρχει το θέμα ότι ο κόσμος πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση, αν θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αν ψηφίσει να φύγει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την εικόνα δεν φαίνεται να υπάρχει εναλλακτική. Μια η τσακωμή, μετά η Κουφονικολάκου λέει δεν είναι όμορος χώρος κλπ. Σου λέει ο άλλος, α, καλά, αυτοί δεν μπορούν να συνειδούν, τώρα δεν θα συνειδούν ποτέ.
1: Ακούστε, επειδή αντιλαμβάνομαι την ουσία της ερώτησής σας. Για εμάς η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, που θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό λόγω της ρευστότητας της κατάστασης, όπως σας είπα, της ενδεχόμενης δημιουργίας και άλλων κομμάτων που θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, όλης αυτής της συνθήκης την οποία σας περιέγραψα πιο πριν. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, τότε για εμένα είναι σαφές. Θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή. Έχουμε αποκλείσει με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφού εμείς
2: αγωνιζόμαστε. Πάτε με την Ελλάδα του Τσίπρα που βρίζεστε κάθε μέρα.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνταγματική διαδικασία.
2: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, κυρία Γιανακοπούλου. Θα πάτε με τον Τσίπρα που τον βρίζετε, τον λέτε, γιατί έχετε υποδεί και αυτά. Τον έχετε πει ψεύτη, Κολοτούμπα. Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Θέλετε να θυμηθούμε τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό γι' αυτό. Λέω θα πάτε με αυτόν που βρίζεστε τώρα.
1: Εγώ λέω να τα αφήσουμε πίσω.
2: Εντάξει, θα τα αφήσουμε αυτά. Θα πάτε με αυτόν που έχετε ένταση. Έχετε ένταση μεταξύ σας.
1: Εμείς λέμε. Πώς
2: θα πείθετε τον κόσμο ότι θα πάτε μαζί?
1: Α, άμα εσείς λέτε, και νομίζω αυτό μπορεί να το αντιληφθεί, κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, αν λέμε ότι κάποιος σε χαρακτηρίζει βλάκα, και ξαναλέω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μου λέτε ότι εμείς έπρεπε να σιωπήσουμε ή έπρεπε να πούμε σας ευχαριστούμε ή έπρεπε να μην αντιδράσουμε καν, συγγνώμη, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την οτροπία. Θεωρώ ότι αυτό δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα και θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει απάντηση. Επειδή όμως τα προβλήματα είναι άλλα, τα προβλήματα είναι του ελληνικού λαού, της καθημερινότητας, της ακρίβειας, των ενοικίων, της ενέργειας, των σχολείων, και σας το λέω γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα των σχολείων, της υποστελέχωσης, των υποδομών, το τι έχουμε, στηβάζουν οι μαθητές, 27, 28, 29 μαθητές μέσα σε υποδομές που είναι ακατάλληλες και με πολύ λιγότερους καθηγητές από αυτούς που χρειάζονται. Όλα αυτά είναι προβλήματα και το μόνο κόμμα που έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στελέχη έμπειρα και ικανά για να μπορέσουν να φέρουν αυτή την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και θέλουμε να φέρουμε την αλλαγή.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας κάνουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά. Ευχαριστούμε.
1: Real FM.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν είναι...
9: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Τρώγεσαι με τα ρούχα σου.
11: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω σύγκρουση οχημάτων πριν από λίγο στο ύψος του Ασπροπύργου. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μετά το μεσημέρι αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση του. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Αμετακίνητος στην απόφασή του να προωθήσει την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίζεται τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Ψυχικό, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Η Ανακέμ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε σύγκρουση 2 γιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα, στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο, και έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι την περιφερειακή του Εγάλεων. Έχετε το νου σας. Πάμε τώρα στην κυρία Γιανακοπούλου για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ναι, όχι, να ρωτήσω. Ναι. Μπούμε λίγο, πρέπει να ρωτήσουμε για το θέμα της οικονομίας σε σχέση με τις επιδοτήσεις και τις τιμές ενέργειας, που νομίζω σήμερα είναι και η μέρα που
0: αύριο,
1: θα ανακοινώσει.
0: Αύριο.
1: Τετάρτη. Τετάρτη, αύριο.
0: Ναι.
1: Εσείς, κυρία Γιανακοπούλου, θεωρείτε ότι στα πλαίσια του εφικτού είναι αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να διορθώσει την τιμή στην αντιλία, ή υπάρχουν και άλλα περιθώρια που εσείς φαίνεται ότι εκτιμάτε θα ήταν ακόμα καλύτερα να κατέβει κι άλλο με μεγαλύτερη επιδότηση, και σε σχέση τι περιμέναμε και με την Σύνοδο Κορυφής Πέμπτη Παρασκευή?
2: Εμείς λέμε ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης έχει δύο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αντιδρά πολύ καθυστερημένα. Δηλαδή φτάνουμε μέσα Οκτώβρη και αυτό είναι μια πολύ, δείχνει πολύ καθυστερημένα αντανακλαστικά, όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση διαρκώς υπάρχει και ήδη από τον Αύγουστο γνωρίζαμε ποια θα ήταν η κατάσταση. Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι πολύ αργά και βεβαίως αυτά τα οποία ανακοινώνει συνεχίζουν, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να πει τώρα, αλλά ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συνεχίζει να είναι μιας λογικής ημίμετρων. Όμως τα προβλήματα ήδη υπάρχουν, γίνονται ακόμα χειρότερα, οδηγούμαστε σε συνθήκες ενός ακραίου οικονομικού στρες και μέγενης των ελληνικών οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η ακρίβεια ήδη υπάρχει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, και χωρίς να είναι κανείς οικονομολόγος καταλαβαίνει ότι το όποιο τσίμπημα τιμών δεν θα το βρούμε απλά στο πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα το βρούμε σε όλο τον οικονομικό κύκλο, σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων, και γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων που θα θωρακίσουν την κοινωνία. Και γι' αυτό επιμένουμε στην μείωση του ΦΠΑ και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που άμεσα θα δώσουν μία ανακούφιση. Συνεχίζουμε να επιμένουμε και να λέμε ότι αυτό έχει συμβεί σε άλλες 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον δογματισμό του κ. Μητσοτάκη. Και βεβαίως επιμένουμε επίσης στην στήριξη των εισοδημάτων. Στη στήριξη των εισοδημάτων και με την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ και με ένα πακέτο μέτρων που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανακοινώσει. Ένα σχόλιο. Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει.
1: Συγγνώμη, αλλά για το αυτά που λέτε εσείς, το δογματισμό, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε μείωση του ειδικού φόρου μία μονάδα είναι ένα δις. Μπορεί και παραπάνω. Και σου λέει δεν έχω περιθώρια.
2: Όταν,
1: γιατί δηλαδή να μην θέλει να τη μειώσει για να, και μάλιστα αυτή την περίοδο που έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η κυβέρνηση μπορεί να σας απαντήσει. Εμείς όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και προτείνει ένα μέτρο, αυτό η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό. Όταν η ίδια έρχεται να τελικά το, να το εφαρμόσει και κολοβά τις περισσότερες φορές και με μεγάλη καθυστέρηση, τότε είναι δήθεν γενναία μεταρρύθμιση.
1: Το είδαμε
2: να το έχει κάνει για τις συντάξεις κυρίας, το είδαμε με τις 120 δόσεις. Θυμάστε μέχρι πριν από ένα μήνα τι μας έλεγαν? Ότι αυτά δεν γίνονται, ότι αυτά είναι ανοησίες, έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα πολλά. Τελικά ήρθαν με καθυστέρηση και κόλλωβα να φέρουν τις 120 δόσεις. Ξαναλέω, υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και κοστολογημένη δυνατότητα για τη μείωση του ΦΠΑ στα 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν έχουν επίπτωση δημοσιονομική, όπως ο μηχανισμός, ο άμεσος για την επιστροφή του ΦΠΑ από, από αυτά τα οποία έχει πάρει το κράτος λόγω του υψηλού ΦΠΑ και της ακρίβειας να επιστρέφει πίσω αυτόματα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και υπάρχουν επίσης μέτρα που το δημοσιονομικό τους κόστος είναι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, π.χ. για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, είναι μόνο 60 εκατομμύρια υπερβάλλον από την δόση την οποία ανακοινώνει το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσει. Μάλιστα. 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους.
0: Ευχαριστούμε.
2: 100 εκατομμύρια περισσότερο είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς και θα δοθεί όλο στην κατανάλωση, άρα σημαίνει ότι θα έχει έστω.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά, καλά, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. 48 ώρες κακοκαιρία σαρώνει ολόκληρη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, βουτιά του υδραργύρου και θυελώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα? Στο επίκεντρο και η Αττική, οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Πώς έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω παρατεταμένης ακρίβειας? Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Θρίλερ στο Περιστέρι, η 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάση συζύγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σε λιγότερο από ένα λεπτό θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με δύο περιοδικά, δύο αγαπημένα περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, η Μαρία Μπεκατόρου στο εξώφυλλο, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ. Τον θυμάστε, αυτός ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα του Μονακό, είχε δεσμό με τη Μόνικα Μπελούτσι, ο Γάλλος ηθοποιός, ο Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Και μαζί, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: υπάρχει μια αρκετά αυξημένη πίεση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, εμείς όλη την άνοιξη είχαμε καταφέρει λόγω των ΑΠΕ να συγκρατήσουμε ουσιαστικά την αύξηση των τιμών. Αυτές οι τιμές είχαμε γύρω στα 80-90 την άνοιξη, τον Αύγουστο πήγε στο 133, η χοντρική, το Σεπτέμβριο στο 156 και τώρα είμαστε στο 160 κάτι. Αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή κρίση, για να έχετε πάλι μια εικόνα ευρύτερη. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 162 τον Οκτώβριο, η Γαλλία έχει 155, άρα είμαστε σχεδόν στα ίδια σημεία με τη Γαλλία. Άρα βλέπουμε μια πανευρωπαϊκή πίεση, η οποία προφανώς μας ανισχύει πάρα πολύ για τις επιπτώσεις που θα έχει στους καταναλωτές. Αυτό όμως που επίσης βλέπουμε και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο που μας ακούει να το γνωρίζει, βλέπουμε μια σταδιακή μετατόπιση του κόσμου από τα πράσινα τιμολόγια στα μπλε τα σταθερά. Τι σημαίνει σταθερό? Σταθερό σημαίνει κλειδώνω μια τιμή για 12 μήνες, πληρώνω ίσως κάτι παραπάνω ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, αλλά έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση των καταναλωτών, ήδη πάνω από το 30%.
1: Τους πρόκειται προς αυτό η αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα, μάλλον.
0: Βεβαίως. Και αυτό που νομίζω είναι σημαντικό είναι ότι όποιος θέλει και ανησυχεί για το τι έχει στο χειμώνα, μπορεί ακόμα να βρει αρκετά ανταγωνιστικά τιμολόγια από διάφορους προμηθευτές, οι οποίοι θεωρούμε ότι αυτό δίνει μια, μας προστατεύει σε ένα βαθμό από τις πιέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά.
1: Πάντως δεν υπάρχει και κάτι που αφορά τη δική σας πολιτική. Εδώ έλεγε ο Νίκος τις προάλλες ότι είμαστε και εμείς από αυτούς που βιαστήκαμε να σταματήσουμε το λιγνίτι. Βλέπουμε ότι οι στροφές στις ΑΠΕ είναι χαμηλότερες. Το μεριόδιο προορίζεται γύρω στο 40%, αν δεν κάνω λάθος, ενώ το αέριο είναι ήδη στο 39%. Αυτό δεν ήταν μια πολιτική η οποία τώρα τη βλέπουμε μπροστά μας να μας κοστίζει περισσότερο? Βέβαια εσείς δεν ήσασταν τότε.
2: Και να προσθέσω μια φράση στο εύστοχο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, ότι δεν έχουμε κάνει και βήματα για την αποθήκευση του ρεύματος από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο.
0: Να πιάσω και τα τρία ένα προς ένα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο λιγνίτης φεύγει από το μείγμα γιατί είναι πανάκριβος. Το 2005 ήταν η χρονιά που η χώρα παρήγαγε το μέγιστο ποσό, τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Από το 2005 και μετά, κάθε χρόνο σχεδόν, έχουμε λιγότερο λιγνίτη από ό,τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά.
1: Γύρω στο 10%.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πανάκριβος ο λιγνίτης. Ακόμα και σήμερα, με τις τιμές που έχουμε, ο λιγνίτης είναι οριακά ανταγωνιστικός. Οι παλιές μονάδες που κλείσανε τώρα του Αγίου Δημητρίου είχαν κόστος συνολικό πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα εγώ σας λέω για μια περίοδο που έχουμε 160 και ανησυχούμε πάρα πολύ, ακόμα και αυτό είναι πιο φθηνό από τις παλιότερες λιγνητικές μονάδες που είχαμε. Ακόμα και η Πτολεμαϊδα 5 που είναι μια πιο νέα μονάδα και αυτή δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταγωνιστεί όλες τις άλλες πηγές που έχουμε στο ελληνικό σύστημα. Μεσοσταθμικά η χώρα φέτος έχει μια τιμή χοντρικής περίπου 110 ευρώ. Την Πτολεμαϊδα τη βλέπουμε να μπαίνει μόνο τις μέρες που έχουμε πάνω από 130, 140, 150. Άρα ο λιγνίτης φεύγει διότι είναι μη ανταγωνιστικός. Δεν έχουμε καλής ποιότητας λιγνίτη. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα το 2005 και μετά αφήσανε πίσω τους λιγότερο λιγνίτη από ό,τι βρήκαν. Ακόμα
2: ούτε,
0: και ο ΣΥΡΙΖΑ,
2: ούτε σαν ένα είδος ασφάλειας θα μπορούσαμε να έχουμε την εναλλακτική του λιγνίτη.
0: Κοιτάξτε, η ασφάλεια καταρχήν δεν
2: είναι. Εννοώ για την ενεργειακή επάρκεια.
0: Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι το επιχείρημα που λέει να πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Εγώ το σέβομαι αυτό το επιχείρημα και θα ήθελα να το ακούω και πιο συχνά, γιατί είναι ένα τουλάχιστον ειλικρινές επιχείρημα. Απλά αυτός που το προτείνει αυτό πρέπει να μας πει πώς θα το πληρώσουμε και πώς θα κοστίσει. Διότι εγώ αυτό δεν ακούω αυτό στο δημόσιο διάλογο. Εγώ στο δημόσιο διάλογο ακούω να έχουμε το λιγνίτη που είναι φθηνός. Εγώ λέω δεν είναι φθηνός και τα νούμερα δείχνουν ότι δεν είναι φθηνός και γι' αυτό όλες τις χρονιές καταναλώνουμε λιγότερο λιγνίτη. Άρα η στρατηγική επιλογή να φύγουμε το λιγνίτη ορίζεται από τα μαθηματικά. Τώρα, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ας πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε λιγνίτη, αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύ παραπάνω θα μας κοστίσει αυτός ο λιγνίτης. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ακριβώς. Και ο λιγνίτης, ειδικά με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, δεν είναι ιδανικός ως εφεδρεία, διότι ο λιγνίτης στη χώρα μας συνδέεται με τα ορυχεία του λιγνίτη. Άρα, ή θα έχουμε ένα ενεργό ορυχείο και θα σκάβουμε, και άρα αυτό το λιγνίτη θα πρέπει να τον καίμε, ή άμα δεν έχουμε ενεργό λυκείο, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα.

0: και να πούμε βάζουμε μπρος το εργοστάσιο. Γιατί αν δεν υπάρχει το ρηχείο να παρέχει το λιγνίτη, δεν μπορεί το εργοστάσιο να παρέχει υπηρεσίες άμεσες. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, ανάβουμε από το μηδέν το λιγνίτη. Δεν λειτουργεί έτσι
1: ο λιγνίτης. Και στα άλλα.
0: Πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, για τη ΣΑΠΕ, είμαστε από τους πρωτοπόρους στη ΣΑΠΕ. Ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά, όταν έχουμε πολύ άνεμο και πολύ ήλιο, έχουμε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Για να καταλάβετε, εμείς πήγαμε και κάναμε μια ανάλυση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επικαιροποίησα σήμερα για τη συζήτησή μας. Τις ημέρες που έχουμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή παραγωγή από ήλιο, άνεμο και νερά, έχουμε 40% φθηνότερη τιμή χονδρικής από ό,τι έχουμε τις ημέρες που δεν έχουμε πολύ καλή παραγωγή. Με τη ΣΑΠ έχουμε γίνει εξαγωγής ρεύματος. Με τη ΣΑΠ έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, συζητάμε πάρα πολύ με τη Βουλγαρία για να κάνω και ένα άνοιγμα στην αποθήκευση που γίνεται πολύ μεγάλος διάλογος. Πριν από 5-6 χρόνια είχαμε 35% ψηλότερες τιμές χονδρικής από τη Βουλγαρία. Υπήρχε μια.
1: Ξέρετε,
0: χρονιά...
1: ακούω να λέγεται ότι εξάγουμε ουσιαστικά ρεύμα, το αποθηκεύουν γειτονικές βαλκανικές χώρες και μας το επιστρέφουν ακριβότερα όταν το χρειαστούμε. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Να σας πω ένα νούμερο. Λοιπόν,
2: η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που αναφέραμε, κάνει αυτό το
0: πράγμα. Ναι, το λέτε αυτό και θα σας πω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα σας πω το εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε διαχρονικά εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία στο ρεύμα. Ήταν περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Το 2022 είχαμε 638 εκατομμύρια εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία. Το λέω αυτό γιατί δεν θυμάμαι κανείς να γράφει γιατί εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Φέτος έχουμε εμπορικό πλεόνασμα 267 εκατομμύρια. Άρα το ρεύμα που εξάγουμε στη Βουλγαρία και το ρεύμα που εισάγουμε από τη Βουλγαρία, όταν κάνεις την πρόσθεση και την αφαίρεση, έχει 267 εκατομμύρια πλεόνασμα για τη χώρα μας. Υπάρχουν μέρες και ώρες που εξάγουμε και άλλες μέρες και ώρες που εισάγουμε, φυσικά. Αυτή είναι η φύση μιας διασυνδεδεμένης αγοράς. Αλλά η Βουλγαρία σήμερα έχει 10% πιο ακριβή τιμή από εμάς. Άρα όλη η χώρα λέει να αντιγράψω μια χώρα που έχει πιο ακριβή τιμή χονδρικής από εμάς. Βλέπω αυτή τη στιγμή τον Οκτώβριο, εμείς είμαστε στο 162, η Βουλγαρία είναι στο 191. Έχει δηλαδή 30 ευρώ πιο ακριβή τιμή χονδρικής. Γιατί δεν είναι η μπαταρία το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Σημασία έχει το ευρύτερο μείγμα πολιτικής που έχεις. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερα φυσικό αέρια, έχουμε πολύ περισσότερο άνεμο, οι Βούλγαροι δεν έχουν καθόλου άνεμο. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι ότι επειδή έχουν βάλει τόσες μπαταρίες οι Βούλγαροι, όταν δεν υπάρχει υπερπαραγωγή από ΑΠΕ, αυτές οι μπαταρίες προσπαθούν να φορτίσουν και ανεβάζουν την τιμή το μεσημέρι. Άρα καταλήγουν οι Βούλγαροι να έχουν πολύ ακριβότερες τιμές το μεσημέρι και αυτό τους ανεβάζει τη μέση τιμή για όλη τη χρονιά. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αποθήκευση. Και εμείς έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Έχουμε ήδη έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ένα μεγάλο έργο αντιστοταμίευσης. Είπαμε ότι θα δώσουμε 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για να επιστηρίξουμε επιπλέον την αποθήκευση. Κάνουμε και εμείς τις κινήσεις μας. Αλλά επίσης, είχαμε και μια στρατηγική να είμαστε προσεκτικοί σε τεχνολογίες που χρειάζονται επιδοτήσεις. Διότι καήκαμε ως χώρα στις αρχές του 2010 και τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά που βάλαμε τότε τα πληρώνουμε ακόμα. Ακόμα, αν πάει ένας άνθρωπος και δει στο λογαριασμό του, υπάρχει μια γραμμή που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ. Αυτή είναι η χρέωση με την οποία στηρίζουμε κυρίως τα παλιά έργα ΑΠΕ. Είναι 17 ευρώ τη μεγαβατόρα. Από τα 220 κάτι, 240 yeah. κάτι που πληρώνει ένας μέσος καταναλωτής, τα 17 πάνε για αυτά τα παλιά έργα. Θέλαμε να το αποφύγουμε αυτό το μάθημα.
2: Ωραία, κύριε Τσάφο, να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί κάνατε μια ανάλυση ενδιαφέρουσα, αλλά για να δούμε αν περιμένει κάτι καλύτερο ο κόσμος. Το Νοέμβριο θα έχουμε αυξήσεις στα πράσινα, μπλε, κίτρινα, τι είναι αυτά τιμολόγια ή θα κρατηθούν σε κάποια επίπεδα κάπως οι τιμές τους όπως είναι οι σημερινές? Τι πρόβλεψη μπορεί να κάνετε?
0: Κοιτάξτε, έχουμε δεκακάτι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορα προϊόντα. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για όλους τους προμηθευτές τι τιμολογική πολιτική θα έχουν τον Νοέμβριο. Εγώ αυτό που σας λέω είναι.
2: Συνήθως η ΔΕΗ οδηγεί την κούρσα αυτή, έτσι.
0: Και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αρκετά δυσχερή διεθνή συγκυρία, όπου οι τιμές σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί. Αλλά σας λέω επίσης ότι έχουμε μια τάση να κρίνουμε όλη την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τα πράσινα τιμολόγια, ενώ στην πραγματικότητα τα πράσινα τιμολόγια πια καλύπτουν περίπου το μισό των καταναλωτών. Και ότι για όποιον ενδιαφέρεται και έχει μια ανησυχία, που είναι εύλογο να έχει ανησυχία, νομίζω ότι μπορεί να πάει και στην ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής. Η ΡΑΗ έχει μια εξαιρετική ιστοσελίδα που μπορεί να συγκρίνει ο καθένας όλα τα τιμολόγια που υπάρχουν στην αγορά, να βάλει την κατανάλωσή του και να δει αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο το οποίο θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Όλα αυτά είναι εργαλεία που παρέχουμε στους καταναλωτές για να μπορέσουμε να τους οθήσουμε τα προϊόντα.
1: Πείτε μας και δύο λόγια για την επάρκεια. Ανησυχείτε, αν τα πράγματα χειροτερέψουν στη Μέση Ανατολή, αν στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας δεν εξελιχθούν με τον τρόπο που ευχόμαστε όλοι, τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Μπορεί μέσα στο καταχύμωνο να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην Ελλάδα?
0: Όταν λέμε πρόβλημα επάρκειας, νομίζω πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό σε διαφορετικές αγορές, αν μου επιτρέπετε για 2-3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το διηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των διηλιστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα θα έλεγα ότι στη σημερινή συγκυρία αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές, κυρίως του ντίζελ, δευτερευόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα έχουμε μια γενικότερη ανησυχία, αλλά εστιάζεται αυτή η ανησυχία κυρίως στο επίπεδο των τιμών.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας,
9: η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
10: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
6: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
11: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
11: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο zpcat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
14: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
15: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
14: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
15: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
17: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Ένα δυσάρεστο περιστατικό συνέβη την 5η 8 Οκτωβρίου στην ακτοπλοϊκή διαδρομή Αργοστόλη Λιξούρη, όταν σύμφωνα με πληροφορίες νεαρός άνδρας διαπληκτίστηκε με μέλος του πληρώματος του φεριμπότ για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες επιχείρησε δε να τον πλήξει με γυάλινο μπουκάλι. Για το συμβάν κλήθηκε να επιληθεί το λιμενικό. Μόλις το πλοίο έδεσε στην προβλήτα, ο νεαρός άνδρας επιτέθηκε και στους λιμενικούς. Δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ψυχιατρικής αξιολόγησής του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Αμόσας στην Κεφαλονιά, όταν αγροτικό αυτοκίνητο εξετράβη της πορείας του και ανατράπηκε, καταλήγοντας με την οροφή στο δόστρωμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Δήμο Λιξουρίου και της αστυνομίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΚΕΕ φέτος, καθώς 7 μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού περιλαμβάνονται σύμφωνα με ανακοίνωση της Σχολής Περιβάλλοντος στη διεθνή κατάταξη Stanford List για το 2026. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι 5 από αυτούς προέρχονται από τη Σχολή Περιβάλλοντος και από τους 5 ή 4 ανήκουν στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Κεφαλονιάς. 161 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 67η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μικρή Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 23 στην Κεφαλονιά. Τιμητική διάκριση έλαβε μεταξύ άλλων για τις καινοτόμες δημιουργίες της η Πλατιτέρα των Ουρανών και η ζωοδόχος πηγή υποκοσμών χώρος της Αγίας Σοφίας του Νέου Ψυχικού, η αγιογράφος Μαριλένα Φωκά από τους εκπροσώπους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου του Δεύτερου. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Λιξουρίου προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους μεγάλους ευεργέτες του Ιδρύματος, την αείμνηστη Δέσποινα Κουρούκλη και τον Σταύρο Κουρούκλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο χώρο του Ιδρύματος με σκοπό την αναγνώριση και την ανάδειξη της πολύτιμης προσφοράς των δύο ευεργετών.

0: Τρίτη και 13 και Οκτωβρίου και του 2026. Καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι είναι Κεφαλονιά, 89,2 η αιστεία μας στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής για Ελευθερία Κουλουριώτου. Χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στο Φλωρέντιο και τη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών επίσης. Καθιερώθηκε από το 1989 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατό να μειώσει τις καταστροφικές του συνέπειες. Επίσης, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Αυτή η εβδομάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες από 12 έως 14 Οκτωβρίου για το 2026. Έχει εξελιχθεί σε μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης στην οποία συμμετέχουν δήμοι και περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους εκπροσώπων, αξιωματούχων, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες αξιοποιούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Η πρωτοβουλία αυτή άρχισε το 2003 ως κοινές ημέρες ελεύθερης προσέλευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης δήμων και περιφερειών από ολόκληρη την Ευρώπη. Το 2016 μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Την εκδήλωση για την ενημέρωσή σας διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μάλιστα οι διοργανωτές δημοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής εταίρων στις αρχές κάθε έτους, συνήθως τον Ιανουάριο. Σε συνέχεια της πρόσκλησης επιλέγονται περισσότεροι των 500 εταίρων από ολόκληρη την Ευρώπη, περιφέρειες και δήμοι. Και μάλιστα κατά κανόνα ομαδοποιημένοι σε θεματικούς ομίλους που τους απασχολούν κοινά ζητήματα, περιφερειακές συμπράξεις, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διεθνείς ή πανεπιστημιακές οργανώσεις όπως αναφέρουν οι διοργανωτές. Το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά που η εβδομάδα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, προσελκύοντας περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες μέσω του διαδικτύου. Επιγραμματικά, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι μια ετήσια τετραήμερη εκδήλωση κατά την οποία οι πόλεις και οι περιφέρειες αναδεικνύουν την ικανότητά τους να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου για καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Ημέρα της ΔΕΗ και ναι, έχοντας την τάση να συγκόπτουμε τα συγκοπτόμενα, κάποιες φορές το ΔΕΗ το ερμηνεύουμε δεν έχει ηλεκτρικό. Είναι τυχαία, καθόλου τυχαία. Εν πάση περιπτώσει, 13η Οκτωβρίου, 13η καθιερώθηκε από το 16 ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής και η οποία αντικατέστησε και την αργία της 6ης Δεκεμβρίου, η μέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν είχε κανένα συμβολισμό εδώ που τα λέμε για την επιχείρηση της ΔΕΗ, ο Άγιος Νικόλαος. Η μάχη παραγγελό της ηλεκτρικής έγινε στις 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίο, εκεί που στέκει ακόμη εκείνο το πολύ μεγάλο φουγάρο, να το πω έτσι, που ανήκει στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της Ελληνοαμερικανικών Συμφερόντων Επιχείρησης, γνωστή και ως Power, μαζί με άνδρες του 6ου Συντάγματος του Ελλάς, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο αυτό εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου. Οι απώλειες για τους Γερμανούς ήταν 11 νεκροί, 21 στραυματίες, 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν 11 μαχητές.
1: You don't know the half of you.
0: επίσης Παγκοσμίου ημέρα σημερινή θρόμβωσης. Κάθε χρόνο 13 Οκτωβρίου γιορτάζεται αυτή η μέρα που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της. Λαμβάνω χώρα εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης. Θρόμβωση είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος, σταγόνα δηλαδή πυγμένου αίματος, μέσα σε ένα αγγείο με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ροή του αίματος μέσω του κυκλοφοριακού συστήματος και να εγκυμονεί κινδύνου στη ζωή του ασθενού. Σύμφωνα δε με στοιχεία της Διεθνούς Εταιρείας Θρόμβωσης και Αιμόστασης, ένας στους τέσσερις θανάτους παγκοσμίως οφείλεται σε θρόμβωση. Η 13η Οκτωβρίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης επειδή στην ημερομηνία αυτή το 1821 γεννήθηκε ο πρωτοπόρος γερμανός παθολόγος Ρούντολφ Φίρχοβ, ο οποίος ανέπτυξε για πρώτη φορά την έννοια της θρόμβωσης και έκανε και σημαντικά βήματα προόδου στην κατανόηση αυτής της συχνά παρεξηγιώσεων εντός των επόμενων τριών μηνών. Κάθε χρόνο λοιπόν 600.000 θάνατοι στην Ευρώπη και περίπου 50.000 στην Ελλάδα παρακαλώ σχετίζονται με τη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Αποτελεί την πρώτη αιτία ενδονοσοκομιακής θνητότητας, καθώς το 60% όλων των θρομβώσεων προκύπτουν κατά τη διάρκεια αμέσως μετά από την νοσηλεία. Η νόσος προκαλεί περισσότερους θανάτους, παρακαλώ, από όσους προκαλούν αθρηστικά ο καρκίνος του μαστού, του προστάτη, το AIDS και τα τροχαία ατυχήματα.

είστε προληπτικοί. Τώρα, η φράση 3η και 13 συνδέεται με την ελληνική παράδοση που θεωρείται τρίτη ημέρα με αρνητική χρειά, κυρίως επειδή η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε τρίτη, 29 Μάιου του 1453, και το άθροισμα των ψηφίων της χρονιάς, 1 συν 4 συν 5 συν 3, δίνει τον αριθμό 13, ο οποίος θεωρείται κακότυχος και διαταράσσει την αρμονία του 12, που συμβολίζει την πληρότητα και την τελειότητα. 12 θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 μαθητές του Χριστού και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν προληπτικοί, αλλά προς τι η ανησυχία και ο φόβος. Η Τρίτη θεωρείται επηρεασμένη από τον πλανήτη Άρη, που στη λαϊκή παράδοση συνδέεται με πόλεμο και δυσκολίες. Μπορεί να είναι και αυτό να μετράει. Τώρα, οι προληπτικοί αποφεύγουν να ξεκινήσουν έργα, να ταξιδέψουν, να τελειώσουν γάμους, να τελέσουν. Το να τελειώσει, ξέρετε, πάει και στο αποτελειώσει. Μένα απ' όλα αλλάζουν. Αυτά λοιπόν και για την Τρίτη και 13. Και πάμε για ιστορία. Η ιστορία εδώ που τα λέμε είναι μια επιστήμη σαν τη χημεία, σαν τη γεωλογία. Για να την καταλάβουμε τέλεια χρειάζεται βαθιά μελέτη, που το πιο ψηλό της αποτέλεσμα είναι να μαθαίνει ο ιστορικός να αντιλαμβάνεται τη διαφορά των χρόνων, των τόπων και των φυλών. Θέλει μελέτη. Επιλέγουμε λοιπόν και μοιραζόμαστε. 1307, 13 Οκτωβρίου. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην Πειραιά.

Ήταν Παρασκευή και 13. Ήταν. Και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά. Για κάποιους λόγους. Για μας 13 και 3 λόγω της άλλης Κωνσταντινούπολης. Το προείπαμε. 1905 στις 13 Οκτωβρίου ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια είναι αυτά, που πρόβαλαν ως αιτήματα το 8ωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Ναι, το 1930, πρωτοποριακό δεν λέω, η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μισ Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. 1930. Η φούστα έπρεπε να αγκαλιάσει και τον Αστράγαλο. Πρωτοποριακό. Μια χαρά. 1972, σαν σήμερα, ένα αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι, παρακαλώ, 72 μέρες αργότερα και θα ομολογήσουν. Έχει γυριστεί και ταινία, ξέρετε. Και μάλιστα η απίστευτη αυτή ιστορία μεταφέρθηκε δύο φορές στη Μεγάλη Οθόνη. Λοιπόν, εντοπίστηκαν σώοι οι 72 και ομολόγησαν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Έτρωγαν τους ανθρώπους που πέθαιναν. 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνηση. 2016, 13 Οκτωβρίου, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά» και περιέχει εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ. Σε δύο δημοσιογράφους εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε, ακούστε, ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Το 16. Ναι, ενθυμώ και μιλισμόνι. Εσύ, εγώ, όλοι μας. Ερωτηθείς από το ΑΠΕ για τη φερόμενη επικοινωνία από την Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δήλωσε τα εξής. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινοστόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ναι, καλά τώρα. Εδώ κάναμε και δημοψήφισμα. Α, καλά. Λοιπόν, 2016, 13 Οκτωβρίου. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος τότε Αλέξη Τσίπρα αρχίσαν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξήχθηκε στην Αθήνα. Στην ομιλία του Πρωθυπουργός τόνιζε ο Τσίπρας ότι η έξοδος Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και έστειλε μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Κυβίστηση μεγάλη. Μπακ, πώς το λέγε, Γκουάμπακ, Μέρκελ. Χάμιν Μέρκελ. Α, μάλιστα, νοσταλγούν τη Μέρκελ η Γερμανία από ό,τι μελετώ, διαβάζω. Αυτιάζομαι. Σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 1925, γεννήθηκε η Μάργαρετ Θάτσερ. Το Γιάννος Ρόμπερτς, η επανομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 έως το 1990. Ναι, είναι αργά για ήρωες πλέον. Κάποτε ήταν. Όχι ήρωες ή ηρωίδες ακριβώς αυτή την περίπτωση, αλλά κρατούσαν το σίδηρο σκύπτρο. Σαν σήμερα το 1934 επίσης γεννήθηκε η Νάνα Μουσούρη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός, παρακαλώ. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1904 ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1985 ο Τάσος Αναστάσιος Αλεβίζος, Έλληνας χαράκτης. Το έργο του, παρακαλώ, συνδυάζει τη λαϊκή παράδοση με τις σύγχρονες αντιλήψεις της τέχνης του. Ενταγμένος από τα φοιτητικά του χρόνια στο ΚΚΕ, χαρακτήριζε τη χαρακτική ως την τέχνη του λαού. Υπηρέτησε μια ιδιότυπη εδώ που τα λέμε στρατευμένη τέχνη που ξέρει να συνενώνει τον νεκρό Χριστό με το Τσε Γκεβάρα και τους θρηνούντες αγγέλους με τους αντάρτες μιας διαρκούς αντίστασης όπως είχε γραφτεί. Επίσης, σαν σήμερα το 2016 έφυγε από τη ζωή ο Ντάριο Φο, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας που τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Και ναι, πήραμε πάλι το μάθημά μας. Βεβαίως καθημερινά παίρνουμε και άλλου είδους μαθήματα. Δεν φτάνει το μυαλό του ανθρώπου τι μπορεί να προκύψει, γιατί πράγμα μπορεί να ενημερωθεί καθημερινά και έρχεται να αντικαταστήσει τραγικό, ένα προηγούμενο τραγικό. Άκουσον. Μία 40χρονη ιατρική επισκέπτρια συνελήφθη στο Περιστέρι έπειτα από καταγγελία του ενδιαστάσει συζύγου της, στρατιωτικού γιατρού παρακαλώ, ότι επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει με ατροπίνη. Η σύλληψη έγινε μετά από καταδίωξη, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 49χρονου για να διαπιστωθεί τυχόν έκθεση στην ουσία. Έτσι. Ανατριχιαστική υπόθεση. Και μάλιστα έχει διαναρτηθεί βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής της, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία στην υπόθεση. Ας το πάμε λοιπόν μια φορά και έναν καιρό. Αν και εδώ που τα λέμε η υπόθεση θα μπορούσε να είναι επεισόδιο από το Diddly Woman, καθώς περιλαμβάνει καταγγελίες για απόπειρα δηλητηρίασης, μια καταδίωξη στους δρόμους στο Περιστέριο και τρεις συλλήψεις. Ναι, για κλάμα δεν είναι, δεν είναι για γέλια. Στο επίκεντρο βρίσκεται λοιπόν η 41χρονη. Λίγο-λίγο τον έστελνε. Περιμένουμε τα περισσότερα. Περιμένουμε. Απλά και περίπλοκα. Ίσως τελικά η πολλή ενημέρωση. Θα είναι γνωστά κάποια συμβάντα και γεγονότα, ενώ στο παρελθόν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά είναι να απορρεί κανείς πώς λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό, ειλικρινά. Η πτώση και κατάπτωση είναι αυτή. Έχει καταλήξει η ζωή να ζυγίζεται μερικές φορές με γραμμάρια και με κιλά.

Συνεδριάζει στη Λευκάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιόνιων Νήσων, στο επίκεντρο υποστελέχωσε της Πλωτής Γέφυρας, οι πολιτικές και αθλητικές εκδηλώσεις του 2026. Διαζώσεις λοιπόν στη Λευκάδα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 11 το πρωί, το Περιφερειακό Συμβούλιο.

πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. Και βέβαια είναι σε αναμονή η Ιθάκη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στανίτσα σε λίγο για το αν τελικά, έστω και εκτός ημερησίας διάταξης, αν και είχαν ενημερωθεί, θα συζητηθεί και το θέμα τα νησιά της Οδύσσειας. Έγιναν τα νησιά της Οδύσσειας από τα νησιά του Οδυσσέα. Λοιπόν, ψηφίζονται και τα δημοτικά τέλη στο Λιξούρι. Ναι. Συζήτηση μεγάλη. Νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, κατάργηση δημοτικού φόρου και ΤΑΠ, κοινωνικές απαλλαγές, ανησυχίες όμως και για απώλειες εσόδων από τους Δήμους. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι Δήμοι εισπράττουν φόρους και τέλη από τα ακίνητα έφερε ο νόμος 5314 του 26 με βασικό σταθμό την 1η Ιανουαρίου του 27. Οπότε ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας αντικαθίστανται από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, όλοι και περισσότεροι Δήμοι εφαρμόζουν κοινωνικά τιμολόγια, μειώσεις και πλήρεις απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τρίτεκνες, πολυτεκνές, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά. Και όλα αυτά βεβαίως διαμορφώνουν ένα τοπίο για τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης νεότατο. Το άρθρο 383 του νόμου 5314 του 26 περιλαμβάνονται οι κατηγορίες δημοτικών εσόδων, που μεταξύ άλλων είναι τα τέλη καθαριότητας και του φωτισμού, το τέλος τοπικής ανάπτυξης, τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων, εστίασης και διασκέδασης, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα δυνητικά ανταποδοτικά τέλη, καθώς και τέλη που αφορούν υπηρεσίες, δημοτικά κτήματα, νεκροταφεία, διαφημίσεις. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα δημοτικά τέλη τον ίδιο χαρακτήρα, έτσι. Τι αλλάζει τώρα από την καινούργια χρονιά, από την αρχή, από τον Ιανουάριο? Ο ΦΥΚ και το ΤΑΠ εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως 31 Δεκεμβρίου φέτος. Από την 1η Ιανουαρίου αντικαθίστανται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας των ακινήτων. Ο συντελεστής καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κυμαίνεται καταρχήν από 0,30 έως 0,70%, με δυνατότητα βέβαια διαφοροποίηση ένα δημοτική ενότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια εξαίρεση στο άρθρο 393. Εάν η οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου διαπιστώσει ότι η εφαρμογή του ανώτατου συντελεστή, 0,70% δηλαδή, θα απέφερε ετήσια έσοδα χαμηλότερα από το 95% των συνολικών εισπράξεων που είχε ο Δήμος το 25 από ΤΑΠ και ΦΙΧ, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει υψηλότερο συντελεστή. Λοιπόν, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της για απώλειες εσόδων, με πώς θα κινηθεί το πράγμα.

Εν τω μεταξύ, σφοδρή επίθεση Θεοφυλάτου στο Λιξούρι στη Δημοτική Αρχή για αυξήσεις 50%. Μάλιστα. Με ιδιαίτερη αιχμηρή ανακοίνωση, ο Δημοτικός Σύμβουλος Βαγγέλης Θεοφυλάτος εξαπολύει σφοδρή επίθεση στη Δημοτική Αρχή Λιξουρίου, καταγγέλλοντας σημαντικές αυξήσεις στη δημοτική φορολογία, οι οποίες σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος φτάνουν το 50% σε επιμέρους κατηγορίες. Ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Πολιτών Παλικής αμφισβητεί τη σκοπιμότητα των επιβαρύνσεων, ζητά διαφάνεια στη διαχείριση των χρημάτων των δημοτών και συνδέει πολιτικά τις αποφάσεις με την προετοιμασία της Δημοτικής Αρχής για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, 50% εδώ, 50% εκεί, βγήκε ο φορολογικός της Γήπας Παγανιά, γράφει χαρακτηριστικά. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει και από Λιξουρί μεριά.

Λοιπόν, εντός εκτός και επί τα αυτά και στην πρόσκλησή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, συνολικό προϋπολογισμό 6.400.000 ευρώ, περιλαμβάνεται και ο ΧΑΔΑ των Παξών, όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά του κ. Γκίκα, για τον οποίο προβλέπεται προϋπολογισμός 1.319.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρα Στέφανος Γκίκας δήλωσε τα εξής. Μεταξύ άλλων, η ένταξη των Παξών στην πρόσκληση για την αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ με προϋπολογισμό 1.319.000 ευρώ αποτελεί μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για το νησί και ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία του φυσικού του περιβάλλοντος. Και ευχαρίστησε μάλιστα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για τη σημαντική αυτή χρηματοδότηση.

Εν τω μεταξύ, η ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και φυλάκιση 2 ετών και 6 μηνών για παράβαση του νόμου περί όπλων επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Κέρκυρα στον Αλέκο Πέδρο, που δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της 28χρονης κόρης του. Αγγελίνα, στην πρωτοχρονιά του 19 στην Αλεπού της Κέρκυρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον αυτοτελείς χειρισμό περί μειωμένου καταλογισμού, καθώς και τα ελαφρυντικά του πρώτερου σύνομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αυτό το έγκλημα είχε πραγματικά συγκλονίσει την κοινή γνώμη και την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας. Η νεαρή γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή, έχοντας δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι στην αυλή της μονοκατοικίας, όπου διέμενε ο κατηγορούμενος και πατέρας της. Εκείνος είχε ετοιμάσει πρόχειρο τάφο, παρακαλώ, επιχειρώντας να αποκρύψει προσωρινά τα έχνη της πράξης και τη σωρό. Τελικά ομολόγησε και υπέδειξε στην αστυνομία και το σημείο ταφής.

Πρόσφατα σας είχαμε ενημερώσει ότι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου στο προηγούμενο η χρήση χώρου στο ΚΕΚΙ ΚΑΜΕΑ, όπως το γνωρίζαμε, και ΦΙΑΠ και τα λοιπά, παιδί κάποια στιγμή. Λοιπόν, έρχεται τώρα το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς να δηλώσει ότι το ΚΕΦΙΑΠ δεν είναι τετραγωνικά μέτρα, είναι ανθρώπινες ζωές και δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Λοιπόν, αναφέρονται, εν περιλήψη θα σας μεταφέρω, στην ιστορία του πραγματικά του ΚΕΚΙ ΚΑΜΕΑ. Με το νόμο 4025 του 2011, το ΚΕΚΙ ΚΑΜΕΑ Κεφαλονιάς καταργήθηκε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάστηκε σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και ενταχθήκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλνίας. Ο νομοθέτης επέλεξε συνειδητά να εντάξει τις δομές αυτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε οι υπηρεσίες αποκατάστασης να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Φροντίδας Υγείας. Λοιπόν, επίσης αναλύουν εκτενώς κάποια πράγματα και απαιτούν ως Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΚΕΦΙΑΠ ως οργανικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Μόνο το ιατρείο το οποίο βρίσκεται εκεί μέσα όσον αφορά αυτή την ιστορία. Τη διασφάλιση της δημόσιας και δωρεάν παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης σε όλους όσοι τις έχουν ανάγκη. Ωραία, μπορεί να πάει επομένως εκεί να δημιουργηθούν τα τμήματα του υπερίωνα. Τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση, διακοπή ή μεταφορά υπηρεσιών που θα διαταράξει τη φροντίδα των ωφελούμενων. Ωραία. Την ενίσχυση του ΚΕΦΙΑΠ με επαρκές προσωπικό, τις αναγκαίες ειδικότητες, σύγχρονο εξοπλισμό και κατάλληλες και ασφαλές υποδομές, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες Κεφαλονιάς. Λοιπόν, και δηλώνουν ότι δεν μπαίνουν στη λογική του δικού μας και του δικού σας. Μάλιστα. Λοιπόν, ο υπερίωνας έχει ζητήσει δεύτερη φορά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που συζητήθηκε η λύση της δωρεάς κατά κάποιον τρόπο, μια και το αντικείμενο δεν υφίσταται από την πλευρά του Δήμου. Ωραία, μπορεί λοιπόν ο υπερίωνας, σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν και το Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου, να λειτουργήσει εκεί μέσα.

0: Τρίτη σήμερα και το Σάββατο θα υπάρχει συζήτηση, βέβαια συνήθως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συνεδριάζει επί διημέρου, Σάββατο και Κυριακή, αυτή τη φορά στη Λευκάδα. Και όπως σας προανέφερα πριν, το ρεζουμέ στην ημερήσια διάταξη αφορά εκδηλώσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε την υποστελέχωση στη γέφυρα της Λευκάδας. Ωστόσο, σε αναμονή ήταν η Ιθάκη για το αν θα συζητηθεί, μια και υπευλήθη το αίτημα, και το θέμα τα νησιά του Οδυσσέα που έγιναν νησιά της Οδύσσειας. Ωστόσο, να προλογίσω, επιτρέψτε μου, ότι την προηγούμενη Πέμπτη έγινε ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο στην Ιθάκη με αυτό το θέμα. Έχουμε τον Δήμαρχο Ιθάκη, τον κύριο Διονύση Στανίτσα, στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι στην Ιθάκη.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Στάζετε? Υποβροχή? Υποβροχή?
1: Ναι, υποβροχή και με πέτυχε και στο αυτοκίνητο που πηγαίνω από τον Ιθάκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να ωφελήσει τον τόπο, εξάλλου την έχουμε ανάγκη και αυτή, κάτω από τις αναλογικές συνθήκες.
1: Το τραγούδι, μια βροχή θα μας σώσει.
0: Θα μας σώσει, θα ξεπλένει τα πάντα, ακόμη και τη μαυρίλα.
1: Κοίταξε, ερώτημα. Η βροχή ξεπλένει ό,τι βρώμικο υπάρχει.
0: Μάλιστα, με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Οπότε, με ό,τι αυτό σημαίνει. Άρα η βροχή λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορεί να ξεπλύνει τα πάντα. Και βγάζει και στον αέρα, πέραν από τη βρωμιά, βγάζει και αυτό που είναι από κάτω, που κρύβεται κάτω από το χαλάκι που λέμε πολλές φορές. Εσύ πως του ραδιοφώνου, χαλί, στην ομιλία είναι η μουσική που παίζει χαμηλά. Καλά δεν λέω?
0: Σωστά. Και καθόλου μερικές φορές, γιατί αποσπά την προσοχή ή σκεπάζει. Κατά κάποιο τρόπο τον λόγο.
1: Όπως έκανα και εγώ την ραδιοφωνική μου εκπομπή που έκανα μέχρι το να αλλάξει ο νόμος που μας κλείσαν εδώ τα ραδιόφωνα και τα λοιπά. Τους αεραστέχνες είναι ότι όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, λέει, τότε αρχίζουν και βγαίνουν τα βραδινά φαντάσματα. Τα οποία
0: μιλάμε για τα νύχτα της Κουκουβάγιας τώρα, ναι.
1: Ναι. Όπου αυτά τα φαντάσματα κατά καιρούς βγαίνουν από τα λαγούμια τους και τα λοιπά για να δημιουργούν κάποια προβλήματα και νομίζοντας βέβαια πως τα ξέρουν όλα.
0: Ο κύριος Στανίτσας δεν λέει τίποτα τυχαίο.
1: Όχι,
0: δεν λέει τίποτα τυχαίο ο κύριος Στανίτσας. Γιατί είναι αλληγορικές οι ρίσεις τους, οι βιλικές, και εννοώ να ήτο. Και κάποιοι έχουν πιάσει ήδη το νόημα, κύριε Στανίτσα.
1: Ναι, το έχουν πιάσει το νόημα και καλό να το πιάσουν, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Είναι άσχημο να κοροϊδεύεις την κοινωνία. Είναι άσχημο, όχι μόνο να κοροϊδεύεις την κοινωνία, είναι άσχημο πολλές φορές για προσωπικά ωφέλη. Να προσπαθείς να σταματάς κάποια πράγματα, κάποια έργα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Θα έχουμε ένα μεγάλο χειμώνα να αναλύσουμε πολλά θέματα.
0: Κύριε Στανίτσα, πραγματικά με θέλει αυτή η επιστροφή όμως. Γιατί το επί για μένα σημαίνει επάνω. Πόσα χρόνια ήσασταν στο ραδιόφωνο και κάνατε συντροφιά στους ακροατές σας?
1: Ξεκίνησα σε ηλικία 15 χρονών,
0: δεν
1: το 1990-1989.
0: Ναι.
1: Το 1996 φτιάξαμε τη δημοτική τηλεόραση και σταμάτησα το 2009.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί τότε που βγήκε ο νόμος που σταματήσανε και τα λοιπά.
0: Ναι, για αυτούς που δεν είχαν δηλώσει ήδη από το 1999. Λοιπόν, 1999, με συγχωρείτε. Λοιπόν, την παρουσία τους στο ανάλογο Υπουργείο.
1: Ναι, δεν ήταν εύκολο όπως στην Ιθάκη να το κάνουμε αυτό. Κάναμε μια προσπάθεια μετά, μήπως καταφέρουμε μέσω κάποιου άλλου σταθμού να έχουμε μια συχνότητα κτλ. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, αυτός ο οριζόντιος νόμος ο οποίος βγαίνει πάντα δεν είναι καλός. Τα έχω πει εγώ.
0: Ένα λεπτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμη και για οριζόντιο, γιατί στην ουσία ακόμη το πεδίο αυτό των συγνωτήτων είναι ατάσταλο, έτσι? Δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
1: Όχι, δεν έχει κλείσει. Δεν θα κλείσει.
0: Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον, αν το πάρει κανείς διαφορετικά.
1: Και ούτε θα κλείσει.
0: Πέρα των τοπικών.
1: Και τώρα ένας δημοτικός ραδιοφωνικός εδώ σταθμός στην Ιθάκη που το 80% ήταν από νέα παιδιά που κάνανε ραδιόφωνο και τους άρεσε μουσική.
0: Και δεν μπόρεσε να σταθεί ούτε ως δημοτικός.
1: Και δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί ως δημοτικός. Με τι υποδομές και με τι χρήματα. Εντάξει, είναι αυτά που λέω εγώ πολλές φορές, ότι ο νόμος βγαίνει.
0: Για να ωφελήσει κάποιος.
1: Αλλά πέραν το να ωφελήσει κάποιος, δεν σκέφτεται όμως και κάποιους άλλους που ζουν σε μικρά κριτικά νησιά και υπήρξε ανάγκες. Είχε ο κόσμος τη δυνατότητα να βλέπει ζωντανά τα δημοτικά συμβούλια. Τώρα η μάνα μου για να δει ένα δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να μπει στο ίντερνετ, να κατεβάσει την εφαρμογή.
0: Εάν τα καταφέρνει η μαμά και μπαίνει στο ίντερνετ, μπράβο της.
1: Όχι, μα δεν τα καταφέρνει η μάνα μου. Σιγά μην τα καταφέρνει η μάνα μου. Αλλά λέω ότι είχε τη δυνατότητα, άνοιγε την τηλεόραση, έβλεπε ζωντανά το δημοτικό συμβούλιο, είχε άποψη. Για όλα τα θέματα.
0: Ναι.
1: Τώρα μας κατηγορούν, ας πούμε, ότι δεν κάναμε, λέει, σωστή διαβούλευση και ενημέρωση του κόσμου, λέει, για το βιολογικό.
0: Ορίστε.
1: Ο κόσμος λέει, Ο κόσμος λέει δεν έχει μάθει όλα, γιατί τελειώνει η διαβούλευση του βιολογικού. Δεν έχει μάθει, λέει ο κόσμος, ότι γίνεται στην Χάκη βιολογικός και γίνεται μελέτη για το βιολογικό. Όταν εγώ το 2023 προεκλογικά είχα πάρει ήδη την απόφαση χωροθέτησης και είχα ενημερώσει και τον κόσμο για το πού θα γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Θυμάστε, επιλέξει τότε στο Δημοτικό Κινηματογράφο, στο Μορφωτικό Κέντρο, είχα πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα γίνει ποτέ γυροκομείο στην Ιθάκη, γιατί δεν πληρούμε πλέον τις προϋποθέσεις.
2: Το θυμάμαι αυτό έντονα, ναι.
1: Και το λέω προεκλογικά, λέω για να μην μου πείτε ότι σας κοροϊδεύσα μετά. Και το δεύτερο ήταν πού θα γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Από τότε έχουν γίνει 2-3-4 δημοτικά συμβούλια με την παρουσία κόσμου, όπου ήρθαν εκεί και διατυπώσανε απόψεις κτλ. Και βγαίνουν τώρα κάποιοι και γράφουν, οι οποίοι τότε καθόταν στον καναπέ και κοιμότανε. Και τώρα συγκινηθήκανε και βγαίνουν και γράφουν. Ο Δήμος δεν έχει κάνει ενημέρωση. Καταλάβεις τι λέμε.
2: Δηλαδή είναι στοχευμένα όλα αυτά. Για μια ακόμη.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Μάλιστα. Σημασία έχει ότι προχωράει.
1: Τον κόσμο.
2: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος έχει ενιαία γνώση, έτσι.
1: Ναι, πάμε σε άλλες αναλύσεις. Οι άλλες αναλύσεις είναι ότι ο βιολογικός καθαρισμός, λέει, είναι στα 500 μέτρα από εκεί που είναι το εργοστάσιο της αφαλάτωσης και που είναι και στα 300 μέτρα από τις παραλίες.
2: Θα μπορούσε λοιπόν να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο και να μολύνει το χώρο από τη στιγμή που λειτουργεί κάτι άλλο. Από μόνο το κάτι λέει, έτσι.
1: Καταρχήν, οι αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τώρα, όλες οι υπηρεσίες έχουν ονομοδοτήσει θετικά. Αλλά εγώ, επειδή το έχω πει πολλές φορές, δεν είμαι πολύ σπουδαγμένος. Και δεν έχω πολλά πτυχία. Και το κυριότερο είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω βγει και πολύ έξω από την Ιθάκη. Να ρωτήσω λοιπόν αυτούς που έχουν βγει έξω από την Ιθάκη και να μου πούνε συγκεκριμένα, ο βιολογικός στην Ψιτάλια έχει καταστρέψει όλη την
2: παραλία, όλη την περιοχή.
1: Όλες αυτές τις παραλίες που είναι απέναντι από την Ψιτάλια, δεν πάει ο κόσμος για μπάνιο, γιατί είναι ο βιολογικός που πέφτει στη θάλασσα και μολύνει. Εκεί στη Λάση που βγαίνει ο βιολογικός στο Αργοστόλι, έχει καταστραφεί η Λάση.
2: Η παραλιακή στο Λεξούρι έχει καταστραφεί επίσης.
1: Έχει παραλιακή και απέναντι εδώ στην Αντίσαμο που είναι ο βιολογικός της Αντίσαμο. Αλλά να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί εγώ είπα και πάλι, δεν τα πάω καλά με τα πτυχία, γιατί δεν έχω και πτυχία. Όλα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν βιολογικούς καθαρισμούς και τα οποία είναι μέσα στις πόλεις μας, πού ρίχνουν τα λίμματά τους τα επεξεργασμένα.
2: Ελάτε. Είναι μερικά πράγματα τόσο απλά και κάποιοι τα καταστούν περίπλοκα για τους λόγους τους ανάλογους, βέβαια. Και το έχω ξαναπεί ότι μηχανισμός για να εντοπίζουμε τα κίνητρα δεν έχει εφευρεθεί ακόμα. Μπορούμε όμως να συμπεραίνουμε. Έτσι. Λοιπόν, προχωράει τέλος πάντων ο βιολογικός. Σωστά.
1: Εμείς προχωράμε. Ακούστε να σας πω κάτι. Για να τελειώνει και το καλαμπούρι, όχι μαζί σας, αλλά με αυτούς που πρέπει να ακούσουμε κάποια πράγματα.
2: Καταλαβαίνω.
1: Εγώ είμαι υποχρεωμένος, από βάση του νόμου, έχει έρθει και έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι αν η Ιθάκη δεν ολοκληρώσει τη μελέτη και δεν τρέξει στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού, το πρόστιμο θα τρώει ο Δήμος, θα είναι 3 εκατομμύρια.
2: Α, και πρόστιμο.
1: Ναι, και θα το
2: τρώει. Έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο έλεγχος.
1: Έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν, σαν Δήμος, υπήρξαν κάποιοι χώροι οι οποίοι κριθήκαν από ειδικούς, από μελετητές κτλ. Γιατί όλοι όσοι αντιτίθονται με παραδείγματα τα οποία δεν είναι ορθά. Εγώ δεν έχω πει γιατί δεν θέλουν το βιολογικό κάποιοι ή γιατί δεν θέλουν να γίνει εκεί. Εγώ αυτούς σέβομαι την άποψή τους. Δεν σέβομαι την άποψη μου κάποιων που κοροϊδεύουν με αυτά που γράφουν. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, όλη αυτή η μελέτη, γιατί έχουν κρίνει τους μελετητές, έχουν κρίνει τους ειδικούς, γράφουν ότι δεν είναι σωστή η χώρη. Πώς γίνονται όλες οι υπηρεσίες να γνωμοδοτούν θετικά, εγώ δεν το έχω καταλάβει.
2: Γιατί βασιλεύει ο έχων γνώση επί παντός επιστητών.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που έχω να πω και είναι ξεκάθαρο, είναι ότι εμείς, σαν Δήμος, πήραμε μια απόφαση, μας προτείναν ειδική τη χωροθέτηση, μας προτείναν ειδική το πώς πρέπει να γίνει η μελέτη, και από εκεί και πέρα αυτή η μελέτη αδειοδοτείται και. Αν το κράτος κρίνει ότι αυτή τη μελέτη δεν θέλει να την προχωρήσει, να χρηματοδοτήσει κτλ., να έχει το κράτος την ευθύνη, να μην την έχω εγώ. Γιατί μέχρι τώρα, όλοι αυτοί που, και είναι και πολλοί που κατηγορούν, τους πειράζει ο βιολογικός στην Ιθάκη όπου και να γινόταν. Όσες χωροθετήσεις και να έχουν γίνει, στο 70% είναι οι ίδιοι που δεν τον θέλουν ούτε.

0: Όχι, ξέρεις ότι έχω παίξει πολλά χρόνια μπάλα και ξέρω από μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ότι την ανακοίνωση που έβγαλε η συντονίστρια, ότι δεν την αφήσαμε, λέει, να κάνει διαβούλευση με την μελετήτρια εταιρεία για το βιολογικό.
1: Ποια
0: αρμοδιότητα.
1: Ποιος το κάνει αυτό, ποιος το ισχυρίζεται.
0: Η κυρία Σαρδελή.
1: Να κάνει διαβούλευση.
0: Με ποια αρμοδιότητα η κυρία Σαρδελή θα κάνει διαβούλευση για το βιολογικό καθαρισμό όταν την κυριότητα του έργου την έχει ο Δήμος και όταν τη μελέτη διευθύνωσε αρχή είναι η ΜΟΔ. Εμείς έχουμε κάνει 3 διαβουλεύσεις. Δεν ήρθε σε καμία διαβούλευση να ενημερωθεί η κυρία
1: Σαρδελή. Ούτε γραπτός κατέθεσε αίτημα για ενημέρωση.
0: Όχι, τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Και από μόνη της πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει την εταιρεία που κάνει τη μελέτη, ούτε καν τη ΜΟΔ, που είναι η διευθύνουσα αρχή και η αναθέτουσα αρχή, εντάξει, για να κάνει μια διαβούλευση στο επαρχείο και καλεί το Δήμο, εμένα δηλαδή, το Δήμαρχο, να συμμετέχω σε αυτή τη διαβούλευση. Mm. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Με ποια αρμοδιότητα. Είναι σαν να πάω εγώ σήμερα, αύριο το πρωί, και να καλέσω να κάνω διαβούλευση για το έργο που κάνει η περιφέρεια Φρίκης Χιόνι. Μπορώ να κάνω εγώ διαβούλευση σε ένα τέτοιο έργο όταν εγώ και να καλώ τις εταιρείες όταν εγώ δεν είμαι κύριος του έργου. Δηλαδή κάπου έχουμε χάσει, ας πούμε, και τον συντονισμό. Και να πω και το τελευταίο, γιατί πρέπει να τα λέμε. Ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Περιφερειάρχη, ότι με το που το ολοκληρωθεί η μελέτη του βιολογικού να χρηματοδοτηθεί μέσα το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέσα τη διαχειριστική αρχή, με 19 εκατομμύρια το έργο. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η περιφέρεια δεν έχει χρηματοδοτήσει κανένα έργο. Γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει, και ορθώς δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Και βγαίνει η κυρία Σαρδελή και λέει ότι εμείς, λέει, χρηματοδοτούμε με 19 εκατομμύρια. Πώς χρηματοδοτήσει αφού είναι τελειώσει ακόμη μελέτη και ο Δήμος Τάκης δεν έχει υποβάλει πρόταση για να ενταχθεί το έργο.
1: Τι γίνεται ακριβώς εκεί στην Ιθάκη, κύριε Στανίτσα?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εγώ ακριβώς εδώ στην Ιθάκη. Έχω πει πολλές φορές ότι καλό
1: είναι να αυτή
0: να κοιτάει τα έργα του και να αφήνει τον άλλον στην αρμοδιότητα που έχει. Εντάξει, αυτό δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Εντάξει, και ασχολούμαστε τώρα κάθε μέρα με ιστορίες για γρήγορα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εάν το κλείσαμε, σημασία έχει ότι προχωράει όλη η ιστορία, έτσι.
0: Προχωράει η ιστορία και στο σήμα είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσει αυτή η ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Αν κρίνει το κράτος μετά ότι δεν θέλει να χρηματοδοτήσει το έργο ή απορρίψει την περιοχή κτλ.
1: Τη μελέτη ποιος την έχει αναλάβει, κύριε Στανίτσα?
0: Τη μελέτη αυτή τη στιγμή την έχει αναλάβει μια εταιρεία από Θεσσαλονίκη με ανοιχτό διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Και διευθύνουσα αρχή και υποπτεύουσα είναι η ΜΟΔ.
1: Επομένως, πώς θα έρθει το κράτος μετά να πει ότι δεν το εγκρίνει?
0: Τι να σας πω.
1: Είναι λίγο οξύμορο.
0: Με αυτά που διαβάζω είναι λίγο οξύμορο. Όπως και με αυτά που διαβάζω, εντάξει, είναι ότι ο Δήμος Τάκης δεν έκανε διαβούλευση και δεν έκανε. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι προβλέπει ο νόμος και είμαστε εδώ. Και μάλιστα είμαι και ξεκάθαρος. Βγήκα προχθές και έκανα και ανακοίνωση δημόσια και λέω: παιδιά, τρέχει διαβούλευση. Όποιος έχει αντιρρήσεις να μπει να γράψει. Εγώ δεν είμαι κατά. Εγώ είμαι κατά σε αυτούς που γράφουν.
1: Αυτό σημαίνει και διαβούλευση.
0: Και κινδυνολογούν χωρίς να έχουν άποψη. Βγήκε ο κύριος Αρσένης και λέει ότι χάνονται, λέει, τα 19 εκατομμύρια. Μα πώς χαθήκανε, γιατί
1: ακόμα πήρχαν, δεν εγκριθήκανε, κύριε Αρσένη μου.
0: Ακόμα δεν έχει τελειώσει η μελέτη, δεν έχουμε πάρει όλες τις διαδοκίσεις. Πώς χαθήκανε τα 19 εκατομμύρια.
1: Να περάσουμε τώρα στην άλλη οδύσσια.
0: Η άλλη οδύσσια είναι ξεκαθαρισμένη.
1: Την Πέμπτη, ναι, τι αποφασίσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Επειδή άκουσα και την εισήγησή σου, δεν έχει μπει θέμα στο
1: Δεν μπήκε τελικά, ούτε εκτός ημερήσιας.
0: Όχι, δεν έχει μπει θέμα. Οπότε εμείς δεν θα μεταβούμε στη Λευκά, αλλά τώρα από εδώ και πέρα, σαν Δήμος Ιθάκης, θα μου επιτρέπεις να μην σου πω ακόμη τι ενέργειες θα κάνουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι είναι αρνητικό σε αυτή την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί για να προχωρήσει. Θεωρώ ότι είναι λάθος η κίνηση αυτή, το έχω πει πολλές φορές. Όμως το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα θα μου επιτρέψει ακόμα να μην σου το πω, γιατί θέλω να με τους συνεργάτες μου να αποφασίσουμε
1: το μελετήσετε σωστά.
0: Ναι.
1: Κύριε Στανίτσα, είχατε κάνει το αίτημα γραπτό για να συζητηθεί το θέμα πριν πόσο καιρό?
0: Είχε σταλεί πριν καιρό, είχαμε ζητήσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν 1,5 μήνα. Με είχε πάρει κάποια στιγμή η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και μου λέει θα μπει εκεί. Λέω να μπει σε Περιφερειακό Συμβούλιο που θα μπορούμε να είμαστε και εμείς, να έχουμε παρουσία. Περιμέναμε ότι θα μπει στο επόμενο. Αυτό δεν μπήκε. Τέλος πάντων, είμαστε στην πορεία τώρα να συζητήσουμε από εδώ και πέρα το τι θα κάνουμε. Ακούστε να σας πω κάτι. Δεν είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Το θέμα είναι ποιος την ξεκίνησε, ποιος τη συντηρεί. Ποιος τη συντηρεί και ποιος την κυοφόρησε.
0: Όλη αυτή η κουβέντα θα έχει αλλάξει φόρο και τροπή αν είχε γίνει μια
1: στον ανάλογο χρόνο.
0: Ναι, να έχει

0: γίνει μια κουβέντα εξ αρχής, να ξέρουμε πού πάμε, τι κάνουμε, τι ρόλο έχει ο καθένας κτλ. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε λίγο ευαίσθητοι με το θέμα του Οδυσσέα. Εντάξει, είμαστε ευαίσθητοι με κάποια τέτοια θέματα. Παλεύουμε για τους αρχαιολογικούς χώρους, παλεύουμε για πάρα πολλά. Τώρα να παλεύουμε και για τα Ιόνια νησιά και τα νησιά του Οδυσσέα, της Οδύσσειας και εκείνο και τ' άλλο.
1: Άμα εντάξει, υπάρχει η λογική του ΕΣΑΕΜΑ και το ΕΜΑΕΜΑ, δεν πρόκειται να γίνει κάτι σωστό, έτσι.
0: Εντάξει. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά ξεκινήσαν από την ταινία του Νόλαν. Πριν γίνει η ταινία του Νόλαν, ούτε νησιά του Οδυσσέα είχαμε, ούτε για τους αρχαιολογικούς χώρους πώς θα τους φτιάξουμε, ούτε για τα μουσεία του κλπ. Αυτό το πάλευε μονάχος ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έρχεται όμως τώρα η εξέλιξη που αφορά στο σπήλαιο του ΕΒΜΕΟ, το σπήλαιο των Ριζών, να δικαιώσει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά, έτσι. Μιλάμε ότι για το 27 περιλαμβάνεται σε μια επιλογή 5 ιστορικών πεζοπορικών διαδρομών από διάφορες περιοχές του κόσμου, έτσι. Σύμφωνα με δημοσίευμα του in.gr που παρουσιάζει τις ταξιδιωτικές τάσεις του Skyscanner. Έχετε ενημερωθεί γι' αυτό?
0: Όχι, δεν έχω ενημερωθεί.
1: Ναι, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί έκανα διακοπή λίγο η γραμμή, ναι, και δεν σ' άκουσα καλά.
1: Λοιπόν, στο Διεθνές Ταξιδιωτικό Προσκήνιο επιστρέφει η Ιθάκη, χάρη στο σπήλαιο του Ευμαίου. Μιλάμε για ομοιρική παράδοση, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το σπήλαιο του Ριζών, όπως το γνωρίζουν κάποιοι.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του in.gr που παρουσιάζει τις ταξιδιωτικές τάσεις του Skyscanner για το 27, το σπήλαιο περιλαμβάνεται σε μια επιλογή 5 ιστορικών πεζοπορικών διαδρομών από διάφορες περιοχές του κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα, και καταλαμβάνει την 5η θέση.
0: Όπως και πολύ σημαντικό, είναι το σπήλαιο των Νυμφών, που και αυτό έθεσα θέμα στην Αθήνα, που είχα συναντηθεί με την κυρία Βικάτου, την καινούργια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Όπου αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 4 σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν τον πολιτισμό στην Ιθάκη.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο αρχαιολογικός χώρος της σχολής Ομήρους που πρέπει να αναδειχθεί μαζί με τις αρχαιολογικές ανασκαφές.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η έκθεση του μουσείου στο Βαθύ, η οποία είναι η μισή ανοιχτή, η υπόλοιπη δεν έχει ανακοινιστεί για να προχωρήσει. Είναι το σπήλαιο των Νυμφών που είναι κλειστό εδώ και 20 χρόνια.
1: Μάλιστα. Εδώ και 20 χρόνια.
0: Ναι, εδώ και 20 χρόνια, και τότε υπήρξε μια, το 17 είχαν γίνει κάποιες συντηρήσεις μέσα για να μην είναι επικίνδυνο. Μετά μας είχαν έρθει να εκτελέσει ο Δήμος κάποιες μελέτες, περίπου 300.000 ευρώ σε μελέτες για να μπορεί να είναι επισκέψιμο το κτίριο. Καταλαβαίνετε ότι εγώ απάντησα αρνητικά, μπορεί να τα βρούμε ο Δήμος αυτά τα λεφτά. Και να πω και κάτι άλλο. Τι δουλειά έχει ο Δήμος με αυτά τα θέματα? Αυτό είναι, δεν είναι θέμα του Δήμου. Είναι θέμα που είναι καθαρά του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Σωστή.
0: Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και δεν έχουμε και τα χρήματα πλέον. Εντάξει, σας το λέω ξεκάθαρα. Εμείς οι Δήμοι δεν έχουμε
1: στο
0: χρήματα.
1: Στο παρελθόν
0: πλέον
1: είχατε βάλει ένα αρκετά καλό ποσό, γύρω σε 100.000 για παρόμοια.
0: 120.000.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, που είναι σημαντικά λεφτά.
1: Εύχομαι τα πράγματα να ισορροπήσουν όσον αφορά και τις αντιπαραθέσεις, οι οποίες μόνο καλό δεν κάνουν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε έναν τόπο σαν την Ιθάκη, είναι ένα σπίτι δηλαδή που η ένοικη του είναι αναγνωρίσιμη, έτσι, ο ένας ξέρει τον άλλον και πολύ καλά πλέον μπορεί να...
0: Τα ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ τον εαυτό μου, είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος συνεργάζομαι και είμαι και ένας άνθρωπος που θεωρώ πάλι τον εαυτό μου ότι κάθομαι και κουβεντιάζω και μιλάω. Αυτά τα προβλήματα δεν τα είχα ποτέ μου. Έχουν προκύψει τώρα τελευταία, πιστεύω ότι και αυτά θα τα λύσουν.
1: Μάλιστα. Το εύχομαι κι εγώ. Λοιπόν, σας φύγω το χέρι. Εύχομαι καλή συνέχεια. Έναν αμονή των όποιων αποφάσεων και τις όποιες εξέλιξεις αφορά σε αυτό το μπραντ, το νέο. Λοιπόν, όλα καλά.
0: Θα τα πούμε από κοντά το διήμερο του Αγίου Γερασίμου.
1: Αχα. Που θα μας επισκεφθεί και ο αξιότιμος.
0: Εγώ θα σας επισκεφθώ όπως κάθε χρόνο, πέρα της πολύς έτσι για μένα φιλίας, σημαντικής φιλίας που έχουμε με τον Μητροπολίτησα, στον κύριο Δημήτριο, τον οποίο σέβομαι και αγαπώ, και λόγω του Αγίου Γερασίμου πάντα κάθε χρόνο προσπαθώ να είμαι εκεί.
1: Πάντα ήσασταν, βεβαίως, και θα είσαστε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, για χαρά. Πάμε εντάχει, μας μένουν περίπου 4 λεπτά, αγαπητοί μου, για τη σημερινή μας επικοινωνία να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο επίσης, το ferry boat που συνδέει η Λεξούρια Αργοστόλη, με έχει προβληματίσει πάρα πολλούς. Σε τι αναφέρομαι? Λοιπόν, την 5η 8 Οκτωβρίου, στην ακτοπλοϊκή διαδρομή σύνδεση Αργοστόλη Λεξούρη, νεαρός άνδρας διαπληκτίστηκε με μέλος του πληρώματος για άγνωστο λόγο, επιχείρησε να χτυπήσει το μέλος του πληρώματος με γυάλινο μπουκάλι. Κλήθηκε λοιπόν το λιμενικό να επιληφθεί του συμβάντος και με το που έδεσε στην προβλήτα του αργοστολίου. Το φέρει ο νεαρός άνδρος επιτέθηκε και στους λιμενικούς. Οπότε δόθηκε εντολή για τη διενέργεια ψυχιατρικής αξιολόγησής του. Απίστευτα. Χαιρόμαστε επίσης και τους συγχαίρουμε συγχρόνως τους 5. Καθηγητές, λοιπόν, και οι τέσσερις από την Κεφαλονιά, ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου, έτσι. Και μάλιστα ο πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο Ανδρέας Παντελιός, έχει εκδώσει τα ανάλογα, έχει κοινοποιήσει τα ανάλογα συγχαρητήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιο σημείο στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το γεγονός ότι από μια μικρή κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη παράγεται έρευνα και γνώση που φιγουράρει στην παγκόσμια ελίτ της επιστήμης αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού μας δυναμικού και αναδεικνύει και το νησί μας διεθνώς και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έτσι. Συμπερίληψαν λοιπόν οι 7 μέλη. Στη διεθνή κατάταξη Stanford List για το 2026. Λοιπόν, από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αργοστόλι, ο Νικόλας Κοψαχίλης, ο Παναγιώτης Κονδύλης, η Μαρία Αλεξανδρή, η Καταρίνη Παπαδάκη είναι ανάμεσα σε αυτούς τους καθηγητές που διακρίθηκαν. Συγχαρητήρια και σανότερα. Επίσης στους επίλεκτους ελληνικής κολύμβησης ο Παναγής Κοψαχίλης. 10 Οκτωβρίου διεξήχθη στην Πάτρα στο κολυμβητήριο Πέπανος η πρώτη προπονητική συνάντηση επιλέκτων κολυμβητών κολυμβητριών 25-26 και 26-27 των Σωματείων Πατρών Αργοστολίου και Ζακύνθου. Από τον Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου λοιπόν συμμετείχε ο κολυμβητής Κοψαχίλης Παναγής, ο οποίος είχε επιλεχθεί από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας. Λοιπόν, στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν σωματομετρήσεις, δοκιμασία κρίσιμης ταχύτητας, βιντεοσκόπηση στροφών, οι οποίες προβλήθηκαν στους αθλητές και επέστρεψε ο αθλητής γεμάτος εμπειρίες, περιμένοντας τα αποτελέσματα και την επόμενη συνάντηση των επιλέκτων. Συγχαρητήρια.

Να σε ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Να φιξάρουμε το ραντεβού μας λόγω ανλημμένων υποχρεώσεων για τις ομιλούς σας για την επόμενη Δευτέρα. Έως τότε, τα καλύτερότερα, υγεία να έχετε, και πάμε να κλείσουμε με την επιθυμία της Ολγίνας Κρις, με το Γιάννη Κότσιρα, με το «Δώσ' μια μέρα αληθινή». Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Από αύριο, ο κύριος καλυτερεύει, ξέρετε.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold εργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από τον νου κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΚΕΕ φέτος, καθώς 7 μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού περιλαμβάνονται σύμφωνα με ανακοίνωση της Σχολής Περιβάλλοντος στη διεθνή κατάταξη Stanford List για το 2026. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι 5 από αυτούς προέρχονται από τη Σχολή Περιβάλλοντος και από τους 5 ή 4 ανήκουν στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Κεφαλονιάς. 161 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 67η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μηχρήση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 23 στην Κεφαλονιά. Τιμητική διάκριση έλαβε μεταξύ άλλων για τις καινοτόμες δημιουργίες της «Η Πλατιτέρα των Ουρανών» και «Η Ζωοδόχος Πηγή Υποκοσμών Χώρος της Αγίας Σοφίας του Νέου Ψυχικού» η αγιογράφος Μαριλένα Φωκά από τους εκπροσώπους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου του Δεύτερου. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Λιξουρίου προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους μεγάλους ευεργέτες του Ιδρύματος, την αείμνηστη Δέσποινα Κουρούκλη και τον Σταύρο Κουρούκλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο χώρο του Ιδρύματος με σκοπό την αναγνώριση και την ανάδειξη της πολύτιμης προσφοράς των δύο ευεργετών.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοεί και λέει ο Νίκος κορώνα γράμματα η ζωή, μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες

Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Inkefalonia 89,2.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από το νη κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΚΕΕ φέτος, καθώς 7 μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού περιλαμβάνονται σύμφωνα με ανακοίνωση της Σχολής Περιβάλλοντος στη διεθνή κατάταξη Stanford List για το 2026. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι 5 από αυτούς προέρχονται από τη Σχολή Περιβάλλοντος και από τους 5 ή 4 ανήκουν στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Κεφαλονιάς. 161 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 67η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μηχρήση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 23 στην Κεφαλονιά. Τιμητική διάκριση έλαβε μεταξύ άλλων για τις καινοτόμες δημιουργίες της «Η Πλατιτέρα των Ουρανών» και «Η Ζωοδόχος Πηγή Υποκοσμών», χώρους της Αγίας Σοφίας του Νέου Ψυχικού, η αγιογράφος Μαριλένα Φωκά από τους εκπροσώπους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου του Δεύτερου. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Λειξουρίου προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους μεγάλους ευεργέτες του Ιδρύματος, την αείμνηστη Δέσποινα Κουρούκλη και τον Σταύρο Κουρούκλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο χώρο του Ιδρύματος με σκοπό την αναγνώριση και την ανάδειξη της πολυτίμης προσφοράς των δύο ευεργετών.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Special από τον ίδιο Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΚΕΕ φέτος, καθώς 7 μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού περιλαμβάνονται σύμφωνα με ανακοίνωση της Σχολής Περιβάλλοντος στη διεθνή κατάταξη Stanford List για το 2026. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι 5 από αυτούς προέρχονται από τη Σχολή Περιβάλλοντος και από τους 5 ή 4 ανήκουν στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Κεφαλονιάς. 161 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 67η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μικρή Συγκράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 23 στην Κεφαλονιά. Τιμητική διάκριση έλαβε μεταξύ άλλων για τις καινοτόμες δημιουργίες της «Η Πλατιτέρα των Ουρανών» και «Η Ζωοδόχος Πηγή Υποκοσμών Χώρους της Αγίας Σοφίας του Νέου Ψυχικού» η αγιογράφος Μαριλένα Φωκά από τους εκπροσώπους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου του Δεύτερου. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Λειξουρίου προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους μεγάλους ευεργέτες του Ιδρύματος, την αείμνηστη Δέσποινα Κουρούκλη και τον Σταύρο Κουρούκλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο χώρο του Ιδρύματος με σκοπό την αναγνώριση και την ανάδειξη της πολύτιμης προσφοράς των δύο ευεργετών.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια.

Μονάχα κάτι αναμνήσεις θα μας σώσουν. Σαν μπούμε στο τοξότη την τροχιά,

Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

Σμάτα της πόρνης, ο γυμνώματα ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.